0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Πήρες τις νύχτες σου, τις καληνύχτες σου, χάθηκες μες στη βροχή. Άφησες μία φωτογραφία για να μιλάμε μαζί. Ό,τι παράτησες είναι όπως τ' άφησες, όλα είναι ίδια εδώ. Όλα βουλιάζουνε, όλα ρημάζουνε, πάντα στον ίδιο σκοπό. Κι εγώ ακόμα εδώ. Γύρω μου πρόσωπα, κρύα και πρόσωπα, απελπισμένες σιωπές. Χάρτινα άσματα, ροκ αποσπάσματα, απεγνωσμένες φωνές. Βράδια ανόητα, πάντα αυτονόητα, χάνονται μες στον καπνό. Όνειρα ήπια, χρόνια ερήπια, πάντα στον ίδιο σκοπό. Κι εγώ ακόμα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Θέλω να πω ένα τραγούδι. Δεν γίνεται να μην το πω αυτό το τραγούδι.
1: Δεν γίνεται,
0: πάνω
1: δεν γίνεται.
0: Ότι δεν είμαι τραγουδιστής, αλλά γουστάρω όμως. Θέλω να πω ένα τραγούδι σε έναν μεγάλο, μεγάλο συνθέτη, τον οποίο τον αγαπούσα πάρα πολύ και του έχω δώσει αδυναμία. Το θεωρώ πολύ σπουδαίο. Το Γιώργο το Μητσάκη. Κάνε ένα ρετ κουσάκ, ένα ταξιμάκι. Σάξε ένα ταξιμάκι. Πού είναι η Γαρούλα, έλα εδώ πέρα να κάνεις πολιτική.

0: ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: την πόρτα.
1: Ο διπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
2: Γεια σας! Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικό στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο odiporikostizoi.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-4818-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-4818-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 69-46-56-98-60, 69-46-56-98-60, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Αναφερθήκαμε στη μεγάλη θλίψη, αναφερθήκαμε στην αρπαγή, αναφερθήκαμε στο ότι πολλοί χριστιανοί αμέσως μετά τα πρώτα χρόνια νομίζανε ότι τότε θα συμβούν πράγματα. Και όταν οι πιστοί της Θεσσαλονίκης είχαν δυσκολίες και θλίψη, νομίζανε ότι τότε ήταν η μεγάλη θλίψη που αναφέρει στην Αγία Γραφή. Και όπως το Λοσπάρβος προσπαθήσω να τους εξηγήσει και να τους οδηγήσει. Αυτοί οι χριστιανοί λοιπόν της Θεσσαλονίκης υπερασπίστηκαν τον Κύριο με πραγματικό τρόπο στο ρωμαϊκό κόσμο εκείνης εποχής. Οι Ρωμαίοι ήταν εναντίον τους, οι Ιουδαίοι τους κυνηγούσανε και υπήρχαν άνθρωποι φανατικοί που θέλανε να τους σκοτώσουν. Οπότε νομίσανε ότι αυτός ο διωγμός που ζούσανε επί ρωμαϊκού κόσμου ότι ήταν αυτό που περιγράφει στην Αγία Γραφή σαν μεγάλη θλίψη. Όμως αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Εκεί λοιπόν, ενώ είχαν υπομείνει πολλά προβλήματα, διωγμούς και βάσανα, η πίστη τους και η υπομονή τους άνθησε. Και τους λέει ο Απόστολος Παύλος, ταλαιπωρήστε από πόνο τώρα, αλλά όταν ο Ιησούς έλθει ξανά θα τα διορθώσει όλα. Η έλευσή του είναι η ανακούφιση και η χαρά που μας περιμένει. Την ημέρα εκείνη, όταν ο Ιησούς αποκαλυφθεί από τον ουρανό μαζί με τους αγγέλους του, σε μια φλόγα της φωτιάς, εκείνος θα μοιράσει πλήρη και ολοκληρωμένη εκδίκηση σε αυτούς που αποφάσισαν να μην ανταποκριθούν σε αυτόν. Όχι μόνο θα πληρώσουν την ποινή για τις δικές τους αμαρτίες, αλλά θα εξοριστούν μπροστά στην παρουσία του. Ο Κύριος βέβαια θα δοξαστεί από εκείνους που στράφηκαν σε αυτόν με πίστη. Αυτή η μέρα θα είναι θαυμάσια για τους πιστούς και τρομακτική για αυτούς που αρνήθηκαν να τον εμπιστευτούν για τη σωτηρία. Η Αγία Γραφή λέει πολύ λίγα για τον ουρανό, αλλά αρκετά για να μας προειδοποιήσει. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είπε περισσότερα για την κόλαση από ότι κάθε άλλον. Δεν είναι λιγότερο πραγματικό επειδή υπόθηκαν τόσα λίγα για αυτόν ή επειδή οι άνθρωποι το γελιοποιούν σήμερα. Η κόλαση είναι μια απέσια πραγματικότητα. Η απόφαση των χαμένων έρχεται. Εάν θέλετε να παραμείνετε σε αυτή την ομάδα, θα κριθείτε σύμφωνα με τα λεγόμενα του Θεού. Κάποιος όμως πρέπει να σας πει τα γεγονότα. Οι χαμένοι είναι εκείνοι που δεν γνωρίζουν τον Θεό και αρνούνται να πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτοί οι άνθρωποι θα τιμωρηθούν με αιώνια καταστροφή από την παρουσία του Κυρίου, αλλά όσοι σώζονται θα φέρουν δόξα στον Κύριο καθώς έχουν εμπιστοσύνη σε Αυτόν. Με αυτοπεποίθηση ο Απόστολος Παύλος υπενθυμίζει στους Θεσσαλονικείς ότι προσεύχεται για αυτούς όλη την ώρα. Ζητά από τον Θεό να τους ενισχύσει για να ζήσουν ζωές άξιες αυτής της κλίσης. Προσεύχεται επίσης ότι τα έργα που είναι για τον Κύριο θα ευδοκιμήσουν καθώς τα δεσμεύουν σε αυτόν και για τους καλούς σκοπούς και φυσικά τους θυμίζει ότι ως παιδιά του Θεού τις ζωές μας τις καλύπτει η χάρη του. Είναι η χάρη του η οποία μπορεί να μας κρατήσει και η οποία μπορεί να μας φέρει κοντά του. Και αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι απλώς να δεχτούμε το έργο του και να πιστέψουμε σε αυτόν. Όσοι δεχτούν και πιστέψουν σε αυτόν, αυτοί θα ονομαστούν παιδιά Θεού και αυτοί θα βρίσκονται στον παράδεισο μαζί με τον Χριστό στην αιώνια ζωή. Και όλοι οι άλλοι, δυστυχώς, σύμφωνα με την Αγία Γραφή και τα λεγόμενα του Θεού, είναι αυτοί που θα καταλήξουν στην κόλαση μακριά από το Θεό. Έτσι λοιπόν, αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι πότε έφτασε η μέρα του Κυρίου. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική Εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960, επαναλαμβάνω 210-48-18-960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr. Καλή σας μέρα.
0: Η ώρα είναι 7.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
5: Συντονίσου.

στους παλιούς ρεμπέτες, στους λαϊκούς οργανοπαίχτες, σε αυτούς που δραπέτευσαν και έφυγαν από εδώ, κι όλα τα πληρώνω.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 2721087164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
12: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
13: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
14: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
6: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της τυροκομικής μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η τυροκομική μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήτρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
10: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
11: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
12: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
11: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
12: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
11: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27210 9711.
11: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
13: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27,30. Μια πετσέτα για τα «Μπαίνω πρώτος» ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαίου λυκείου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
4: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνο σε ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
4: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
8: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
8: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
8: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
10: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
9: Συντονίσου.

σωσίβιο ούτε σανίδα σωτηρίας. Στέκεται εκεί με τα χέρια στις τσέπες και παρακολουθεί τον καταποντισμό τους. Στέκεται εκεί ακίνητος και βλέπει σχεδόν ευτυχισμένος τον πνιγμό τους. Στέκεται εκεί και παρακολουθεί.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
8: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
9: Η ώρα είναι 9.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους.
10: Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
12: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
11: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
12: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
11: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
12: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
13: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
14: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
16: Χορηγός εκπομπής.
17: Βιβλιοχαρτοπολείο, Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
18: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: Καλημέρα.
1: Να πω κι εγώ. Καλημέρα πρωί. 9:04 πρώτα λεπτά.
2: Poems, no less.
1: Όλοι μαζεμένοι. Όλοι εδώ στους 94:08 μαζεμένοι. Πρωινή καρφίτσα.
3: Πρωινή κι εμείς.
2: Keep your hands off my stack.
1: Έχουμε γιορτή, όπως είπε και ο Άγγελος Ιωάννα.
3: Ναι, κάτι άκουσα, αλλά δεν το άκουσα ολοκληρωμένα.
1: Καταρχάς έχουμε γιορτή και χρόνια πολλά στο Φανούρι.
3: Στο Φανούρι, ναι.
2: Repeat after me. Anika is the...
1: Με ό,τι μπορεί να φανερώσει σε όλο τον κόσμο και επιθυμεί.
3: Εγώ έχω καμία εκατοσταριά ιστορίες. Να ξεκινήσω τη λίστα ή όχι, να το αφήσουμε
1: όχι,
3: καλύτερα.
1: Όχι, να πούμε τα αρχικά και μετά μας λες. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά, μαζί μου ο Άγγελος Μπουραντώνης και φυσικά το τελευταίο διάστημα και μέχρι να ολοκληρωθούν οι καλοκαιρινές διακοπές, Ιωάννα Μαλιούση.
3: Αύριο δεν θα σας είμαι εδώ όμως.
1: Δεν το ξέρουμε.
3: Εντάξει.
1: Σιγά σιγά.
3: Ναι, σιγούλια. Να μαζευόμαστε.
1: Να μαζευόμαστε στις υποχρεώσεις μας. We don't need no thoughts. Οπότε ας την απολαύσουμε όσο μας δίδεται αυτή η ευκαιρία.
3: Σε αυτήν την ώρα.
1: Σε αυτήν την ώρα. In the classroom. Μαζί μας πρώτο ημίωρο βιβλιοπωλείο Βιβλιόπολης, Νικήτα Ράτρη Αλφα. Είναι στο κέντρο της πόλης. Έχει προσφορές και για τη Λευκή Νύχτα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην πόλη 29 Αυγουστού. Υποφεληθείτε λοιπόν από τις προσφορές, αλλά έτσι και αλλιώς γνωρίστε και τη νέα συλλογή σε σχολικά που μόνο στο βιβλιοπωλείο Βιβλιόπολης θα βρείτε σε εξαιρετικές τιμές και προσφορές. Το βιβλιοπωλείο Βιβλιόπολης που εδώ και 20 χρόνια φροντίζει τους μαθητές, τους σπουδαστές, τους γονείς κυρίως, τους εκπαιδευτικούς, αλλά και τους επαγγελματίες. Βιβλιοπωλείο, Βιβλιοπωλείο σε όλα τα social media και φυσικά βιβλιοπωλείο.gr είναι το e-shop του Βιβλιοπωλείου. Παρακαλώ.
3: Και βγάλανε και ένα πολύ ωραίο σποτάκι στα social.
1: Ναι.
3: Με τα πιτσιρικάκια.
1: Ναι. Μαζί μας επικοινωνείτε 27-210-92-500. Διαδικτυακά μας ακούτε από τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών και κάνετε follow στα social media κανάλια Ένα Καλαμάτας. Από τις 6 έως τις 10 έχει μείον 20% έκπτωση στις αγορές σας στο βιβλιοπωλείο Βιβλιόπολης για τη Λευκή Νύχτα. Σας το διευκρινίζω και επωφεληθείτε. Λοιπόν, ο Άγγελος Μπουραντώνης θα μας πει γιατί έχει γιορτή, γιατί πρωί μας υποδέχθηκε με τη φράση «Κυρία, έχουμε γιορτή». Οπότε δεν μπορώ εγώ να αφήσω αυτή τη γιορτή εκτός από το Φανούρι.
0: Ναι.
1: Τι γιορτάζουμε?
0: Σήμερα όλη η Μεσσηνία γιορτάζει.
1: Γιορτάζουμε... Η Μεσσηνία...
0: Ολόκληρη,
1: ο Δήμος, ο Καλαμάτας.
0: Ολόκληρη, κυρία. Γιατί εμείς οι Έλληνες χαιρόμαστε με τη χαρά του άλλου.
1: Γιατί? Έχω χαρά και πάω.
0: Σήμερα κατέφθασαν.
1: Ή καταφθάνουν. Κατέφθασαν ή καταφθάνουν.
0: Σήμερα καταφθάνουν. Λοιπόν. Ναι, επειδή δεν έχουμε και πολύ. Πώς το λένε. Έρχονται οι νέοι σωλήνες του ΦΥ 800.
1: Το ταξίδι από την Κίνα. Οι νέοι, οι αναμενόμενοι.
0: Οι αναμενόμενοι, ναι.
1: Α, μην με μπερδεύεις. Με μπερδεύεις.
0: Το ταξίδι
1: ολοκληρώνεται.
0: Ναι. Μισό ολοκληρώνεται. Γιατί
1: και ξεκινάμε
0: και
1: με φόρα.
3: Την κατασκευή. Είναι για κάποια κατασκευή, για να καταλάβω κι εγώ.
1: Η 800, η ίδρυυση, η αντικατάσταση.
3: Ναι, κάτι κατάλαβα. Ναι, όχι.
1: Ναι. Ναι, εντάξει, ναι. Κάτι κατάλαβες. Οκ, okay, δεν τα λέω σωστά, Μπουραντώνη, και δεν σε καταλαβαίνει και πολύ καλά οι Μαλούς.
0: Οι απανταχού Μεσίνοι περίμεναν
1: την
0: έλευση.
1: Δεν νομίζω απανταχού Μεσίνοι, επιμένω εγώ.
3: Εγώ δεν είχα ιδέα, δεν ήξερα ότι να καλωσορίσουμε και να στρώσουμε τα κόκκινα καλιά. Σήμερα το μαθαίνω.
0: Για τις σουλίνες.
3: Για τις σουλίνες, ναι, ναι, ναι, για πανταχού είπες εσύ.
0: Για πανταχού.
3: Οπότε λοιπόν είμαστε και κάποιοι που δεν γνωρίζαμε τι ακριβώς έπεται.
1: Λοιπόν.
3: Προχωρείτε.
0: Ναι. Και μας ήρθαν από την Κίνα.
1: Μας έρχονται.
0: Μας έρχονται από την Κίνα.
1: Ήρθαν εννοείς στη χώρα μας.
0: Ναι. Έφτασαν στον Πειραιά πριν 2 εβδομάδες. Και.
1: Και βρήκαμε το φορτηγό που θα τις φέρει και στο Δήμο Καλαμάτας.
0: Αμέν.
1: Προκειμένου να συνεχιστεί κατά το Σεπτέμβριο για να προλάβουμε και καμία βροχούλα και να γίνει λίγο το έργο με ταχύτερους ρυθμούς γιατί είχε σταματήσει. Αυτά δεν μας λες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σωστά δεν τα λέω.
0: Σωστά.
1: Α, αν δεν τα λέω σωστά να με διορθώσεις.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, προκειμένου να συνεχιστεί το πολύ μεγάλο έργο, το οποίο θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα σε πολλές περιοχές που υπάρχουν του Δήμου Καλαμάτας, του Δήμου Μάνης, αλλά και Μεσίνης. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο που θα καλύψει τις ανάγκες σε νερό περιοχών που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Νομίζω
3: πολύ
1: είναι
3: ωραία,
1: και τα λέικα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βέβαια. Ένα από τα μεγαλύτερα έργα του Δήμου.
0: Και μαζί με τις δύο δεξαμενές που περιμένουμε να ολοκληρωθούν.
1: Ακριβώς. Αγιάννης Καρβούνης και άλλη μία, νομίζω, εκρεμή. Και ολοκληρώνεται, αλλά είναι και η δεξαμενή του πηδήματος που πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες, ούτως ώστε να λύσουμε το πρόβλημα. Μετά να κάνουμε τάματα να έχουμε βροχές για να έχουν νερό οι πηγές, γιατί μη μας μείνουν οι σωλήνες άδειοι. Νορμάλ νερό όμως, όχι σαν αυτό που έγινε στο Νεπάλ. Εντάξει, αυτό είναι αδιανόητο.
0: Κατέρευσε το βουνό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ούτε ναι, σε ταινία επιστημονικής φαντασίας δεν το έχω δει αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, λευκή νύχτα είπαμε. Αυτό που ήθελα να πω από εχθές, αλλά ο χρόνος έτρεχε, δεν το προλάβαμε. Είχαμε αναφερθεί πρόχθες στις κινητοποιήσεις. Είπα να γυρίσεις ανακλήσεις και δεν μ' άκουσες.
3: Λοιπόν, δεν τις χρειαζόμαστε.
1: Νομίζεις. Λοιπόν, εγώ βλέπω τον Μπουραντόνη.
0: Θα έρθουν να κάνουν εκπομπή μαζί μας και φορτηγιά τσίρες.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ότι θα ανακοίνωσαν κινητοποιήσεις οι αγρότες κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ. Εχθές λοιπόν και η Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα συμμετοχής της στο συλλαλητήριο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα υπάρχει ένα κοκτέιλ ισχυρών βοριάδων ανέμων και πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί και η περιοχή μας είναι σε κατηγορία 3 αρκετά υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

0: Και ενώ πανηγυρίσαμε για τις ανασκαφές και για τα νέα ευρήματα από την κυρία Ραπογιάννη στην αρχαία Θουρία. Η αρχαία Θουρία όμως για την ανάδειξη όλων αυτών, αλλά και για τη σωστή αποκάλυψη και γρηγορότερη, γιατί είναι ιδιαίτερη σημασίας, δηλώνει πως χρειάζονται χρήματα και προσωπικό. Δεν γίνονται όλα έτσι. Καλά τα πανηγύρια, αλλά υπάρχουν και κόστοι σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Θα τα βρούμε αυτά τα λεφτά.
0: Βεβαίως.
1: Άμα δώσουμε το κάστρο της Μεθόνης για άλλους τρεις γάμους.
0: Όχι, όχι.

0: Εντάξει ρε παιδιά, αφού την άλλη εβδομάδα θα καθαρίσουμε την κήτη του Νέδοντα, καλά είπα εγώ θα κάνουμε κανένα τάμα να μην βρέξει νωρίτερα. Γιατί άμα βρέξει νωρίτερα όλα τα σκουπίδια που υπάρχουν εκεί θα καταλήξουν και στη θάλασσα. Δεν υπάρχουν, εντάξει, οκ, okay, όλα καλά. Θες κάτι άλλο να μας πεις κύριε Μπουραντώνη?
1: Εγώ
0: θεωρείς
1: πω...
0: εσύ κάτι σημαντικό? Γιατί εγώ έχω πάθει σοκ με κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα με τις γυναικοκτονίες, οι οποίες και πάλι αναπολούν την ελληνική ειδησιογραφία το τελευταίο διάστημα. Mm-hmm. Έχω πάθει σοκ με την κατάσταση η οποία επικρατεί στο Νεπάλ, όπου έχουν αφανιστεί ολόκληρα χωριά, είναι χιλιάδες οι νεκροί.
1: Mm-hmm. Και οι αγνοούμενοι.
0: Έχω πάθει σοκ με την τακτική και το, αυτό το ξαμολυτό από το κυβερνητικό επιτελείο με το ντου από παντού στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή λέω τι κάνουν.
1: Διάβασα ένα άρθρο εχθές από, νομίζω ήταν η εφημερίδα των συντακτών, που είναι ιντερνετικό άρθρο, που έλεγε ότι υπάρχει σενάριο ο Πρωθυπουργός να κατέβει υποψήφιος στη Μεσσηνία για να συσπυρώσει τους εδώ ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας.
0: Ποιος?
1: Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Αφού δεν τον πειράζει το θέμα
1: του κυρίου Σαμαρά.
0: Σαμαρά, δεν τον αγγίζει λέει.
1: Εντάξει.
0: Ξαφνικά του ήρθε αυτό.
1: Ναι, είναι σενάρια. Σενάρια. Ακούω. Έπαθε ένα σοκ όταν το διάβασα, είναι η αλήθεια.
0: Ναι. Δεν με, δεν με...
1: Δεν σας εκπλήσει?
0: Όχι, δεν το περιμένω κάτι τέτοιο.
1: Α.
0: Με εκπλήσει αρνητικά, με την έννοια ότι δεν νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός θα έκανε κάτι τέτοιο.
1: Να δούμε Μητσοτάκη και Σαμαρά στην ίδια εκλογική περιφέρεια?
0: Δεν νομίζω ότι θα το έκανε ποτέ ο Πρωθυπουργός. Επαναλαμβάνω.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τυχαίο αυτό που λέω.
1: Ναι.
0: Γιατί έτσι θα έδινε μπόνους νομίζω στον κύριο Σαμαρά και δεν θα έκανε κάτι τέτοιο. Δεν θα το...
1: Μαζί με τη χαρά που έχουμε για τους αγωγούς.
0: Ναι, έχω χαρά και πάω.
1: Περιμένουμε να γίνει και υπογραφή για την ενεργειακή αναβάθμιση του δικαστικού μεγάρου. Γιατί δεν γίνεται άλλον ένα χειμώνα οι άνθρωποι να γίνονται Βενετία.
0: Για ξαναπες το τώρα.
1: Περιμένουμε ένα πακέτο 4,5 εκατομμυρίων.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Για την αναβάθμιση του δικαστικού μεγάρου.
0: Α ναι, το διάβασα, είναι από συνέντευξη στο Θάρρος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που έδωσε η υπεύθυνη. Ναι, ναι. Ήταν καιρός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν καιρός.
1: Επιτέλους.
0: Μάλιστα.
1: Το λοιπόν, Συνδικάτο των Υπαλλήλων της Μεσσηνίας έβγαλε μία ανακοίνωση για τη Λευκή Νύχτα.
0: Για τη μη εργασία αυτές τις παράλογες ώρες διεξαγωγής της Λευκής Νύχτας από ιδιωτικούς υπαλλήλους, mm-hmm, στις

0: Ένα θέμα το οποίο δεν αναδεικνύεται και τόσο έντονα στα μέσα και στο διαδίκτυο τουλάχιστον των ελληνικών μέσων είναι η προσφυγή στο δικαστήριο του Στρασβούργου του δημοσιογράφου Κουκάκη σχετικά με τις υποκλοπές και τη διπλή παρακολούθησή του. Εσύ τα ξέρεις αυτά.
1: Βεβαίως. Γιατί διαβάζουμε καμία λεμόνη.
0: Έτσι λοιπόν, μετά την παρακολούθησή του, όπως υποστηρίζει ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης από το Predator και την ΕΥΠ, προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Ζαχαρία Κεσέ, η προσφυγή συνιστά αναγκαίο βήμα στην αναζήτηση της αλήθειας για την υπόθεση.
1: Να δούμε τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή
0: Δικαιοσύνη τώρα. Και τονίζει ότι ο κύριος Κεσέ στην ανακοίνωσή του τονίζει ότι η υπόθεση των υποκλοπών δεν μπορεί να θεωρηθεί λήξασα όσο παραμένουν αναπάντητα θεμελιώδη ερωτήματα για την κρατική παρακολούθηση δημοσιογράφων, τη χρήση του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού, την ταυτότητα των εμπλεκομένων και τις θεσμικές ευθύνες για τη μη διερεύνηση σε βάθος όλων των παραμέτρων της υπόθεσης. Και εδώ θα υπενθυμίσω ότι ακόμη και ο ίδιος ο κύριος Predator στην Ελλάδα δήλωσε ότι όντως η ελληνική κυβέρνηση είχε
1: το Predator,
0: είχε στην κατοχή της το συγκεκριμένο λογισμικό παρακολούθηση.
1: Και ο κύριος Ντίλιαν το είπε και ο κύριος ο ανιψιός του πρωθυπουργού, ο κύριος Γρηγοριάδης. Όχι, πώς το λέγαμε.
0: Δεν θυμάμαι κι εγώ. Δεν πειράζει, δεν έχει σημασία, πάντως υπόθηκαν.
1: Ναι. Μισό λεπτό, ας το αμέσως.
0: Λοιπόν,
1: χθες ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, έδωσε μια συνέντευξη στο Sky.
0: Άντε πάλι με το Σπυριδονάκι.
1: Και είπε ότι όποιος δεν παίζει με τους κανόνες είναι παλιόπαιδο. Και το είπε για τον κύριο Τσίπρα. Και είπε ότι ο κύριος Τσίπρας, ναι, είναι ένα παλιόπαιδο, γιατί δεν παίζει με τους κανόνες. Δεν είδα όμως καμία έτσι αντίδραση από τους δημοσιογράφους που ήταν στο πάνελ για να θυμίσουν στον κύριο Γεωργιάδη ότι ο κύριος Σαμαράς δεν ήταν στην τελετή αλλαγής σκυτάλης στο Μέγαρο Μαξίμου όταν πήγε ο εκλεγμένος πρωθυπουργός να παραλάβει, ο κύριος Τσίπρας, τον Ιανουάριο του 2015. Ο κύριος Σαμαράς, που ήταν μέχρι τότε εν ενεργεία πρωθυπουργός, δεν ήταν εκεί για να παραδώσει την εξουσία. Και δεν ξέρω ο Σπυριδονάκης αν άφησε αιχμή προς τον κύριο Σαμαρά.
0: Ο Σπυριδονάκης, ο Υπουργός Υγείας μας, καλά να είναι. Νομίζω πως χειρίζεται πάρα πολύ καλά κάποια θέματα όσον αφορά τουλάχιστον το τι γίνεται στα άλλα κόμματα και πώς θα στηρίξει το δικό του. Δεν μας είπε όμως γιατί τα μέσα άφησαν στη Μούγκα ένα πολύ σοβαρό γεγονός το οποίο αφορά την κυβέρνηση, και αυτό δεν είναι άλλο από την παρέτηση του μέχρι πρότινο συμβούλου του Πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής του κυρίου Σέρμπου. Γιατί εδώ που τα λέμε, αν αυτό συνέβαινε σε άλλο κόμμα, όλα τα μέσα θα το είχαν πάρει και θα το είχαν κάνει
1: φίλο και φτερό.
0: Ακριβώς, και θα ασχολούνταν με αυτό. Και φυσικά δεν θα πείθονταν τόσο εύκολα από την τοποθέτηση του Μαξίμου ότι είναι προσωπικοί οι λόγοι, ειδικά σε μια περίοδο όπου βρισκόμαστε, που έχει να κάνει με την εξωτερική πολιτική, με την Τουρκία, αλλά και με τα δεδομένα τα οποία προσπαθεί να εφαρμόσει ο Ντόναλντ Τραμπ σε όλες τις χώρες με τις οποίες συνεργάζονταν μέχρι σήμερα. Τελικά τι υπάρχει μέσα εκεί, τι μπορεί να μην έκανε
1: ο κύριος Αρβός να μην έβγαλε επειδή μια καλή ανάλυση.
0: Τι δεν προέβλεψε ή τι δεν χειρίστηκε σωστά και έπρεπε να παραιτηθεί. Κανείς δεν μας το είπε. Μήπως πρέπει να μας το πούν εκεί στην κυβέρνηση και να αφήσουν τους άλλους. Για πάμε στις διαφημίσεις.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Βιβλίο Χαρτοπολείο, Βιβλιοπολής, Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
3: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
4: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι, σελέμπρε της κυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-87164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
3: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο. Μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
9: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
10: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
9: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
10: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
9: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
10: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220, 22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.gr. πατσαβούρας.com.
9: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
11: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
12: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
11: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
12: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
11: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
12: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
9: Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε αλφα παντού.
9: Δηλαδή
13: αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
10: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου. Χορηγός εκπομπής.
9: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.

είμαστε, δεύτερο ημίωρο. Εντάξει, συγγνώμη, αλλά πρέπει να κάνουμε και κάποιες εργασίες όταν δεν τις κάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Και πρέπει εμείς να κόβουμε τα κλαδιά από τα δέντρα τα οποία φτάνουν στον τρίτο όροφο εδώ στην Έδωτος και δημιουργούν προβλήματα. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, να τα κόβουμε, παιδιά, τα κλαδιά στα πολύ ψηλά δέντρα. Όχι μόνο στα συγκεκριμένα, παντού. Πρωινή καρφίτσα μέρος δεύτερο, εκεί στου Κώστα στην οικία Μπουρνιά. Και για να μην λέτε ότι λέω ό,τι θέλω, θα βγάλω και φωτογραφίες μετά που έχω δέσει το κλαδί του συγκεκριμένου δέντρου για να μην λέω απλά, να μην λέτε απλά ό,τι λέω και θα τον εβάσω και στο διαδίκτυο

0: Στου Κώστα στην οικία Μπουρνιά όμως τρώμε καλά. Τρώμε μεσσηνιακά, εξαιρετικά, ελληνικά φαγητά. Πειραγμένες συνταγούλες. Γευστικές, μοναδικές και πάντα στις καλύτερες τιμές. Διότι όταν τρως την ποιότητα, τρως το καλύτερο και το πιο φρέσκο, αλλά η τιμή είναι στα φυσιολογικά επίπεδα, τότε καταλαβαίνεις πόσο συγκεκριμένος χώρος βάζει πολύ προσωπική δουλειά, μεράκι και αγάπη σε αυτό που κάνει. Αυτό γίνεται και στου Κώστα και στις Μαρίας, στην οικία Μπουρνιά, και εμείς το επιλέγουμε καθημερινά. Τι έγινε ρε παιδιά, πολύ μελέτη έχει πέσει τώρα, για προχωρήστε εσείς στο δεύτερο μέρος να δω τι διαβάζετε. Σε τι επίπεδο ειδησιογραφικό βρίσκεστε?
1: Εγώ έκανα μια σχετική έρευνα.
2: Μισό λεπτό.
1: Παρακαλώ.
2: Μίλησες για ειδησιογραφικό επίπεδο σε μένα?
0: Όχι.
3: Σε μένα.
2: Αντάξει, γιατί μην έχουμε ψευδεστήσεις. Εγώ εδώ είμαι για κοσμητικό στοιχείο σήμερα. Τουλάχιστον στο πρώτο μισό.
1: Εγώ έχω έρθει για τη ζωή, για τις πληροφορίες.
0: Για πες. Πες.
1: Τι έψαχνα εγώ?
0: Ναι.
1: Επειδή είχαμε πιάσει το θέμα του Predator και όλα αυτά, έψαξα στην αίτηση που είχε κάνει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης τότε, το 2020.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ο κύριος Τσίπρας ακόμα.
0: Α, ο κύριος Τσίπρας. Πότε είπες?
1: Το 2020-21.
0: Α,
1: εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Είχε κάνει μια σχετική ερώτηση στον πρόεδρο
0: της ΑΔΑΕ. Πριν διαλυθεί δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
1: Είχε κάνει μια ερώτηση.
0: Ερώτηση, ναι.
1: Στον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, τον κύριο Ράμο.
0: Μάλιστα.
1: Είχε καταθέσει 6 τηλέφωνα, τηλεφωνικούς αριθμούς. Και είχε ρωτήσει αν αυτοί παρακολουθούνται από την ΑΕΠ. Ο κύριος Ράμος επιβεβαίωσε και τους 6. Αυτά τα πρόσωπα ήταν τα γνωστά, ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Φλόρος, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, και άλλοι στρατιωτικοί αρχηγοί, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο κύριος Λάγιος που ήταν για την Επιτροπή Εξοπλισμών και Επενδύσεων, ο κύριος Αλεξόπουλος που ήταν ο Γενικός Διευθυντής της ΔΑΕ. Και ο κύριος Δρακόπουλος. Και έψαξα μέσω δημοσιευμάτων και ειδικά του ντοκουμέντο που είχε βγάλει την είδηση, ποιες οι πολιτικές προσωπικότητες είχε γίνει απόπειρα να παρακολουθηθούν από το Predator και άλλοι που παρακολουθήθηκαν από το Predator. Και βλέπω εδώ ονόματα όπως του κύριο Ανδρουλάκη, του κύριο Σαμαρά, τον κύριο Δένδια, τον κύριο Γεωργιάδη, κύριο Κικίλια, Χρυσοχοίδη, κύριο Βασίλη, Κεφαλογιάννη και. Και λέω, τώρα που είχαμε μία επιβεβαίωση από τον υπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον ανιψιό του κυρίου Μητσοτάκη, ότι η ΑΕΠ είχε το Predator επίσημα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν έχει γίνει κάποια ερώτηση στον Αριοπάγο, στην ΑΔΑΕ ξανά, να ξαναελέγξουμε ποιοι ήταν αυτοί που έστειλαν αυτά τα μηνύματα Predator σε αυτές τις πολιτικές προσωπικότητες? Γιατί μιλάμε για ένα πρώην πρωθυπουργό, υπουργούς κυβέρνησης.
0: Αφού μιλάς για υπουργούς, για βρες μου σε παρακαλώ πολύ, από ποιον είχε στηριχθεί ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος σύμφωνα με το ελεγκτικό συνέδριο πρέπει να καταβάλει 8,2 εκατομμύρια ευρώ για το έλλειμμα στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
2: Κάτι ψηλά από ό,τι ακούω.
0: Ναι. Και πρέπει να τα καταβάλει λοιπόν στο Δημόσιο Ταμείο, διότι η υπόθεση
1: είναι μεγάλο
0: αφορά
1: έλλειμμα.
0: Την καταλήστευση, όπως λέει το άρθρο, του Ταμείου στο Δήμα Θεσσαλονίκης,

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις.

0: φουριάζει.
1: Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Σκεφτόμουν να τραβήξω ένα live. Αλλά από την άλλη...
1: Γιατί καλέ.
0: Ο Άγγελος να τραγουδάει, η Ιωάννα να κάνει κάτι, κάνει εκεί με τα δάχτυλα στο smart.
1: Έχω να σας κάνω μία ερώτηση, γιατί ξέρω τη σχέση μεταξύ σας.
0: Εγώ έχω να δηλώσω κάτι μετά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το οποίο με άφησε με το στόμα ανοιχτό, γιατί δεν το γνώριζα.
2: Τι?
0: Που αφορά την τεράστια, mm-hmm. την τεράστια, την μεγάλη, όπως θέλετε, βάλτε, σε όγκο και αξία, περιουσία του Υπουργείου Υγείας. Και μιλάμε για ακίνητα τα οποία ανήκουν στο Υπουργείο Υγείας.
1: Ναι.
0: Και που, όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας, προτείνει τη διαχείριση των ακινήτων του Υπουργείου προκειμένου να τα αξιοποιήσουν.
1: Πάει και το Υπουργείο Υγείας.
0: Τι εννοείς?
1: Άμα είναι να γίνει διαχείριση των ακινήτων του Υπουργείου Υγείας από μια ιδιωτική εταιρεία.
0: Από τους ίδιους.
1: Από τους ίδιους. Α, αν είναι από το Υπουργείο,

0: παιδείας, τότε καλά είμαστε.
1: Και μάλιστα ο κύριος Άδωνης μιλάει για την αξιοποίηση από το Υπουργείο Υγείας και δήλωσε ότι τα περισσότερα ακίνητα προέρχονται από κληροδοτήματα ασθενών στα νοσοκομεία.
2: Ναι.
1: Και μιλάει για κάθε είδους ακίνητα. Από καταστήματα στην Ερμού μέχρι πολυκατοικίες γύρω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Μιλάμε για όντως τεράστιας αξίας ακίνητα. Όπως είπε, υπάρχει και ένα ακραίο περιστατικό όπου ασθενής άφησε στη διαθήκη του στο Υπουργείο Υγείας της Ελλάδας μία προβλήτα σε λιμάνι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Και μάλιστα δήλωσε ότι δεν ξέρουμε ούτε ποιος τη διαχειρίζεται, ούτε τι μπορεί να γίνει με αυτή.
0: Να την πουλήσουν.
1: Μάλιστα, είπε ότι δεν γνωρίζει ούτε ο ίδιος, αλλά και η προκάτοχή μου, δεν γνωρίζουμε τον αριθμό αυτών των ακινήτων, την αξία τους, αλλά ούτε και το μέγεθος των εσόδων που μπορούν να προσφέρουν στο Υπουργείο, τόνισε ο κύριος Γεωργιάδης. Επισημένοντας πως η διαδικασία του έργου θα χρειαστεί 2 ή 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί και εκτιμάται ότι αφορά 4.000 με 5.000 ακίνητα αξίας εκατομμυρίων ευρώ. Έχει μείνει με το στόμα ανοιχτό.
0: Και γιατί με μια ειδική τροπολογία να μην περάσουν στο Υπουργείο?
1: Και πάλι πρέπει να γίνουν οι αποδοχές, όλες αυτές οι διαδικασίες, ξέρεις. Έχουν μείνει, αλλά δεν έχουν ξεκαθαριστεί, που λέμε. Και όταν κάτι δεν ξεκαθαρίζεται, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να περάσει στα χέρια ούτε του Υπουργείου που είναι
0: σωστό.
1: Νομικό πρόσωπο.
0: Να.
1: Χρειάζονται κάποιες απαραίτητες.
0: Αλλά εντάξει, τα καταστήματα στην Ερμού με άφησαν με το στόμα ανοιχτό. Δηλαδή.
1: Ενώ οι πολυκατοικίες γύρω από την Αμερικανική Πρεσβεία που είναι.
2: Ούτε η προβλήτα σου κάνει εντύπωση, ας πούμε.
1: Εντάξει.
2: Ναι, αλλά εγώ θα. Έχω μια απορία, βρε παιδιά, με συγχωρείτε τώρα. Δηλαδή, για ποιο λόγο ένας άνθρωπος χαρίζει μια προβλήτα στο Υπουργείο? Ας μην μιλήσουμε για την προβλήτα, ας μιλήσουμε για το ακίνητο, το χι ακίνητο.
1: Διότι του συμπεριφέρθηκαν στο νοσοκομείο που πιθανόν νοσηλεύθηκε με αξιοπρεπή τρόπο.
2: Ναι, εντάξει.
1: Οπότε το αφήνει εκεί, γιατί δεν μπορεί να το αφήσει στο νοσοκομείο.
2: Μπορεί να το αφήσει στο νοσοκομείο?
0: Όχι.
2: Εκτός και αν είναι ιδιωτικό.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Η είδηση της τελευταίας στιγμής είναι πρόσφατη. Πολεμική εμπλοκή με επιτυχές αποτέλεσμα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Σαουδική Αραβία με τη συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική πυροβολιαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot ενεργοποιήθηκε άμεσα κατά τη διάρκεια εχθρικής αεροπορικής επιδρομής. Το ελληνικό σύστημα αεράμινας εκτόξευσε συνολικά 3 βλήματα, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά σμήνος μη επανδρομένων αεροσκαφών που κινούνταν απειλητικά στην περιοχή. Η επιχείρηση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς οι εχθρικοί στόχοι καταρρίφθηκαν σε πλήρη συνεργασία και συντονισμό με τα τοπικά συστήματα αεράμινας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Η ελληνική αποστολή βρίσκεται στην περιοχή στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας Intercredit Air. Εδώ εσύ.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Εδώ, το αγγλικό.
0: Το Intercredit
1: Air. Yes, Air Missile Defense Concept.
0: Αεροπορική πυραυλική.
1: Έχοντας ως αντικείμενο την έμπρακτη υποστήριξη και θωράκιση του εναέριου χώρου της Σαουδικής Αραβίας.
0: Δικαίωμα.
1: Παρακαλώ.
0: Η Σαουδική Αραβία. Έχουμε κάνει μια συμφωνία μαζί της από το 2021.
1: Προφανώς.
0: Για να στείλουμε εκεί μια συστοιχεία Patriot.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πλήρως ενταγμένη αυτή η συστοιχεία στις ενόπλες δυνάμεις Σαουδικής Αραβίας. Γιατί παραμένει εκεί, αφού το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πριν 2 ημέρες πήρε μια απόφαση για απόσυρση αυτών των Patriot για να πάνε ή στην Κάρπαθο ή στην Κρήτη, γιατί το Ιράν μας απείλησε με πυραυλική επίθεση? Γιατί μένει ακόμα εκεί? Πολύπλοκο.
1: Ο Ρις Χίλμπερτ, ο 48χρονος, ο οποίος υπευλήθη σε επέμβαση στο νοσοκομείο, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Λονδίνου, είναι υγιέστατος αφού με την βοήθεια AI οι χειρουργοί αφαίρεσαν όγκο από τον εγκέφαλό του σε μία πρωτοποριακή επέμβαση. Το AI ανέλυε σε πραγματικό χρόνο την εγχείρηση και καθοδηγούσε τους χειρουργούς να αποφύγουν κρίσιμα αγγεία και νεύρα, αυξάνοντας την ασφάλεια της επέμβασης. Ο όγκος του ασθενούς βρισκόταν στην υπόφυση και πίεζε τα οπτικά νεύρα, προκαλώντας περιορισμό της όρασης και άλλα συμπτώματα. Όλοι γνωρίζουμε, ή τέλος πάντων όλοι μπορεί να γνωρίζουμε αν έχει τύχει στο περιβάλλον μας, τι σημαίνει, εδώ είναι πίσω η υπόφυση. Όγκος
2: εγκέφαλος στην... εννοούσε, κεφάλι.
1: Ναι, αλλά η υπόφυση είναι εδώ πίσω, πίσω και δίνει τις εντολές. Mm-hmm. Λοιπόν, στην υπόφυση είναι ιδιαίτερα λεπτή επέμβαση.
2: Οτιδήποτε είναι στο
1: Έγινε
2: κεφάλι.
1: Ενδοσκοπικά μέσω της μύτης. Το AI λειτουργήσε ως βοηθητικό εργαλείο και όχι ως αυτόνομος χειρουργός, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις top of the top είναι η νευροχειρουργική και φυσικά ο νευροχειρουργός. Ο ασθενής ανέφερε σημαντική βελτίωση στην όραση και στην ποιότητα ζωής του 8 εβδομάδες μετά την επέμβαση. Μπράβο, όχι μπράβο, όταν η τεχνολογία χρησιμοποιείται όπως πρέπει.
2: Και αν κάποιος γνωρίζει και τον τρόπο να τη χρησιμοποιεί το AI, να χρησιμοποιεί το AI με τον σωστό τρόπο, θα πω εγώ.
1: Εγώ δεν θα πω τίποτα.
2: Μην πεις.
1: Τα φιλιά μου. Τραγουδάκι και διαφημίσεις θα πω.
3: Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξέρω.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
0: Η ώρα είναι 10. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
9: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
10: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
11: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη.
12: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
13: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
14: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
13: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
14: γάτες,
13: τροκτικά,
14: ερπετά,
13: ψάρια και πτηνά.
14: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
13: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
14: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
13: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
14: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
13: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
14: Παράδοση και στο χώρο σας.
13: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
14: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
13: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
15: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
16: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο τρίτο ημίωρο. Παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94.8. Η εκπομπή που ακούτε. Είναι η πρωινή καρφίτσα και σας προτείνει το καλύτερο σέρβις αυτοκινήτων στην Καλαμάτα που είναι
17: Σοκράτης Άμιος, Νικολάου Πλαστήρα.
3: Τριάντα δύο στην πόλη της Καλαμάτας.
17: Δεν χρειάζεται να ψάχνετε. Απέναντι από το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής θα δείτε μια μεγάλη ταμπέλα που λέει Σοκράτης Σάμιος.
3: Ακριβώς.
17: Δεν χρειάζεται.
3: Τέλος. Μετά. The lad who reckons himself a poet.
17: Money gets back. Πραγματικά ο Σοκράτης έχει γίνει τοπικό αξιοθέατο.
3: Ναι.
17: Δίνω ραντεβού με φίλους μου εκεί πέρα.
3: Ισχύει. Λοιπόν, Σοκράτης Άμιος, εξειδικευμένο σέρβις για τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες αυτοκινήτων, ο καλύτερος τεχνολογικός εξοπλισμός, φυσικά η άμεση εξυπηρέτηση και η εγγύηση στην εργασία είναι αυτά που χαρακτηρίζουν και που διατηρούν την πρωτιά για το σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτης Άμιου. Θέλεις να γίνεις μελισσοκόμος? Η ΔΥΠΑ προσφέρει πρόγραμμα κατάρτισης με επίδομα έως 1.475 ευρώ. Τώρα που θα βρεις τις μέλισσες, τα δάση, τα δέντρα για να παράξεις μέλι και με ποιες συνθήκες είναι ενός άλλου παπά Ευαγγελιάκη. Εμείς όμως σε στηρίζουμε αν θες να γίνεις.
17: Αυτά είναι ωραία. 1,5 χιλιαρικό επίδομα.
3: Ναι.
17: Αχ,
3: αχ και βαχ.
11: Τι με, πόσο έχει, 27 έχει ο μήνας. Mm-hmm. Έλα, αύριο έχουμε την Πανσέλινο, θα αλλάξουν όλα. Την τελευταία του...
17: του Αυγούστου.
11: Του καλοκαιριού υποτίθεται.
17: Ναι. Έχετε δει αστυνομικές ταινίες?
11: Κάποιες ναι.
17: Αν δεν έχουν... με μυστικούς πράκτορες... που ανάλογα συνεργάζονται και μεταξύ τους.
11: Πες τι θες να πεις.
17: Είχαμε μία
11: καταρχές
17: περίεργη...
11: να πούμε ότι σήμερα στην Καλαμάτα είναι μία από τις σημαντικότερες ημέρες του δεκαήμερου διεθνούς μουσικού, μουσικών, διεθνών μουσικών ημερών της πόλης, διότι έχουμε Δημήτρη Πλατανιά, το δικό μας Δημήτρη Πλατανιά. Σήμερα λοιπόν, mm-hmm. και είναι ήδη πολύ λίγα τα εισιτήρια που υπολείπονται για αυτή την εκδήλωση. Πες εσύ τώρα για τους πράκτορες.
17: Ένα πολεμικό αεροσκάφος των Ηνωμένων Πολιτειών.
11: Αυτό που πήγε στη Ρωσία, αλλά που τελικά δεν πήγε στη Ρωσία.
17: Ναι. Προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Μόσχας, στο διεθνές αεροδρόμιο.
11: Έτσι τουλάχιστον εδόθη.
17: Ναι, ναι, ναι.
11: Αλλά
17: μετά έγιναν σχετικές ερωτήσεις στον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου.
11: Ναι, ο οποίος δεν γνώριζε, δήλωσε.
17: Δεν γνώριζε κάτι.
11: Ναι.
17: Η αμερικανική κυβέρνηση που ερωτήθη δεν ξέρει κάτι. Χθες λοιπόν βγήκε το όνομα του αρχηγού της CIA, του διευθυντή της CIA, του κυρίου Τζον Ράτκλιν, ότι ήταν ο επιβαίνων σε αυτό το αεροσκάφος.
11: Ναι.
17: Η τελευταία επίσκεψη του αρχηγού της CIA, του διευθυντή της CIA στη Μόσχα, είχε γίνει το 2021, όταν ακόμα ήταν διευθυντής ο κύριος William Burns, και προειδοποίησε τον πρόεδρο Πούτιν σε απευθείας συνομιλία ότι μία πιθανή εισβολή στην Ουκρανία θα φέρει τις σχέσεις των δύο κρατών σε τεντωμένο σκηνή. Σήμερα λοιπόν μαθαίνουμε ότι σίγουρα ο διευθυντής της CIA, ο κύριος Ράτκλιφ, πήγε στη Μόσχα, αλλά δεν ξέρουμε τι συζητήθηκε. Ο πρόεδρος Πούτιν είχε δηλώσει πριν 4 μέρες ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία περνά σε ένα νέο επίπεδο και ότι η Ουκρανία θα ζητήσει μόνη της να παραδοθεί μέχρι το Δεκέμβρη. Μήπως υπάρχει μια νέα κλιμάκωση στον πόλεμο που θα τον δούμε σε λίγες μέρες?
11: Ερώτημα.
17: Ερώτημα. Ή ήταν μια επίσκεψη για τσάρι? Λέω το.
11: Λοιπόν, στον αγιασμό και στις ευλογίες της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης βρέθηκε σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός. Με την οποία λοιπόν αυτή διαδικασία σηματοδοτείται η έναρξη λειτουργίας της νέας επέκτασης του δικτύου του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Άρα όλη στη Βόρεια Ελλάδα κυριολεκτικά. Mysterious scribblings? A secret code? No. Η Ιταλία λέει παίρνει μέτρα για την αύξηση
17: του, ναι, του κατά του μεταναστευτικού.
11: Όχι, παίρνει μέτρα κατά της ακρίβειας των καυσίμων. Keep your hands off my
17: stack. Τι αποφάσισε η Τζόρτζια? Τι αποφάσισε η Τζόρτζια για να κάνω
11: να στηρίξει τα νοικοκυριά που το έχουν ανάγκη και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Αυτό αποφάσισε. Το βλέπεις? Το βρήκες?
17: Και η Ιταλία ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 8 δις για ένα πρόγραμμα οικονομικής ανάκαμψης.
11: Ναι, γιατί είναι και αυτοί ψιλοχρεωμένοι.
17: Ψιλό.
11: Κάτι ψηλά. Βγάλα μακρύ. Τρως. Καλά κάνεις. Φανουρόπιτα. Βοήθειά σου. Με νοήματα συνεννοούμαστε. Μου πες χρόνια πολλά. Φεύγω να σε καλά. Βγάλα μακρύ.

0: Ένα περίεργο περιστατικό, λέει, έλαβε χώρα στις 18 Αυγούστου σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ Μαγνησίας, όπου ζητήθηκε από επιβάτηδα να τοποθετήσει στο διάδρομο ή στη σκάλα τη γάτα της μαζί με το...
1: Κλουβί. Με το χώρο, ας πούμε,
2: με το κλουβάκι μεταφοράς.
0: Μεταφοράς, κάτι το οποίο απαγορεύεται.
2: Ναι. Στο διάδρομο, ναι.
0: Ναι. Και στη σκάλα απαγορεύεται.
2: Προφανώς.
1: Γιατί το κακόμοιρο το ζώο θα γίνει φραπές εκεί πέρα.
0: Όχι, σε περίπτωση που συμβεί κάτι δεν μπορείς
2: να βγεις. Ναι, δεν μπορείς να βγεις.
0: Ελέγχεται, λέει, μετά την καταγγελία από τους αρμόδιους ή συγκεκριμένη περίπτωση και φυσικά μετά την καταγγελία της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας. Θα δοθούν ή θα διερευνηθούν και θα δοθούν οι εξηγήσεις και εάν χρειαστεί θα υπάρξουν κυρώσεις. Mm-hmm. Διότι είναι κάτι το οποίο δεν έπρεπε να γίνει. Ορίστε.
2: Η κυρία το επέλεξε να το κάνει.
0: Όχι.
1: Τη ζητήθηκε.
2: Τη ζητήθηκε να το βάλει εκεί. Mm-hmm. Αν τη ζητήθηκε να το βάλει εκεί.
1: Και ξέρουμε τώρα με τι τρόπο θα μπορούσε να ζητηθεί.
2: Ναι. Ναι.
1: Ναι.
2: Οκ. Okay. Η κυρία δεν είχε πρόθεση να αφήσει εκεί στη μέση το κατοικίδιό της.
0: Προφανώς. Αλλά δεν είχε και άλλη επιλογή αν ήθελε να ταξιδέψει.
2: Ναι. Η άλλη επιλογή του να αφήσει το κατοικίδιό της ποια ήταν στο ΚΤΕΛ, ας πούμε. Στο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Στο λεωφορείο. Να το βάλει κάτω στις αποσκευές.
0: Προφανώς δεν υπήρξε άλλη.
2: Ναι.
0: Δεν μας δίδονται όλες αυτές οι διευκρινήσεις.
2: Ναι, γιατί είναι σοβαρές όμως αυτές οι διευκρινήσεις.
0: Ναι, αλλά δεν δίδονται.
2: Mm-hmm. Okay.
0: Κατάλαβες. Mm-hmm. Οπότε μένουμε σε αυτά και στο ότι γίνεται η απαραίτητη έρευνα.
2: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
2: Εγώ καλύφθηκα.
0: Εντάξει, χαίρομαι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Κοινοβουλευτικές εξελίξεις έχουμε.
0: Εγώ διαβάζω στο site της τοπικής εφημερίδας Ελευθερία το κυκλοφοριακό έμφραγμα, λέει, στο κέντρο της Καλαμάτας.
2: Ρωτήστε με, μπορώ να μιλήσω γι' αυτό.
0: Λοιπόν, δεν έχει να κάνει, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, μόνο με το καλοκαίρι αυτό το πρόβλημα.
2: Όχι, βέβαια.
0: Έχει να κάνει όντως με την έλλειψη χώρων στάθμευσης κοντά στο κέντρο. Έχει να κάνει με την πολλές φορές μη απαραίτητη μεταφορά ορισμένων με το αυτοκίνητό τους προς το κέντρο, αλλά και την έλλειψη άλλων μέσων για τη μεταφορά τους εάν δεν πάνε το αυτοκίνητό τους. Θα ήθελα εγώ όμως ένα μέτρο το οποίο θα δημιουργούσε, αν μη τι άλλο, στις νεότερες γενιές την ανάγκη χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς. Θα ήθελα να πάρθει μια πρωτοβουλία από έναν δήμο της χώρας μου ότι είναι εντελώς δωρεάν η χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς σε άτομα ηλικίας 25 και πίσω, δηλαδή φοιτητές, σπουδαστές, μαθητές. Βάλ τους στο τρυπάκι.
2: Θα συμφωνήσω σε αυτό που είπες.
0: Βάλ τους στο τρυπάκι.
2: Θα συμφωνήσω και θα συμπληρώσω.
0: Και στους συνταξιούχους.
2: Και θα συμπληρώσω και στα άτομα με πιο ειδικές ανάγκες.
0: Άστο αυτό το κομμάτι, αν αναφέρεσαι σε άτομα αναπηρίας, άστο.
2: Δεν μιλάω μόνο για άτομα αναπηρίας. Καταρχάς, να το πούμε. Εγώ έχω ένα θέμα, εντάξει, το οποίο το γνωρίζετε. Λοιπόν, έχω πρόβλημα μετακίνησης, έτσι. Εξωθούμε εκ των συνθήκων να βρίσκω λύσεις, γιατί πολύ απλά έχω την ανάγκη μετακίνησης με το αυτοκίνητό μου και δεν μπορώ να βρω θέση πάρκινγκ. Δεν υπάρχει λόγος να το πάρω και να αφήσω στην άλλη άκρη, αφού είναι θέμα μετακίνησης. Δεν μπορώ να κινηθώ με άνεση και να φτάσω στον προορισμό μου. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται? Θα μου πεις ότι θα πρέπει να πας και να βγάλεις κάποιους φακέλους, να περάσεις από επιτροπές.
0: Τίποτα, αυτά δεν έπρεπε να υπάρχουν.
2: Ιωάννα, μου λες.
0: Είναι ορατά. σε κάποιες περιπτώσεις το πρόβλημα ενός ανθρώπου είναι ορατό.
2: Λοιπόν, η λύση δεν είναι ορατή.
0: Εγώ δεν θέλω όμως να μπω στη διαδικασία εσού. Θα μπω στην απλή διαδικασία που είναι η νέα γενιά που πρέπει να βρει τον τρόπο και να υιοθετήσει ότι μπορεί να κινηθεί με ευκολία στην πόλη του χωρίς να πάρει το αυτοκίνητό του ή το μηχανάκι του.
2: Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Θα σου εξηγήσω για ποιο λόγο το λέω.
0: Είναι ο σκοπός δεν είναι να είσαι εσύ σίγουρη. Ο σκοπός είναι οι αρμόδιες αρχές να βάλουν στο τρυπάκι ή να προσπαθήσουν αυτή την κατηγορία ανθρώπων.
2: Δεν θα σου φέρω αντίρρηση σε αυτό που λες.
0: Αυτό γιατί με πρέπει διαφέρει να βρεθούν, εμένα δημοσιογραφικά.
2: Πρέπει να βρεθούν οι τρόποι.
0: Αυτό με ενδιαφέρει εμένα δημοσιογραφικά. Okay.
2: Θα συμφωνήσουμε εκεί. Έτσι, θα καταλήξουμε εκεί.
0: Ότι πρέπει να γίνει από τις αρμόδιες αρχές η πρόταση. Και να δοθεί. Εάν δεν υιοθετηθεί ή εάν δεν επιλέξουμε εμείς ως πολίτες, δεν έχουμε το δικαίωμα να γκρινιάζουμε μετά για τους χώρους
2: στάθμης. Για κανέναν λόγο, σαφώς.
0: Κατάλαβες γιατί το λέω.
2: Καταλαβαίνω για ποιο λόγο
0: το λες. Δώσ' μου το έναυσμα. Δημιούργησε φυσιολογική ροή στα μέσα μαζικής μεταφοράς σου χρονικά.
2: Ναι.
0: Βρες τον τρόπο που μπορείς.
2: Ναι.
0: Δώσ' μου το έναυσμα, γιατί καλός ή κακός εσύ κρατάς τα προβλήματα της πόλης μου στα χέρια σου,
2: mm-hmm.
0: που είναι το κυκλοφοριακό,
2: ναι.
0: δώσ' μου, και αν εγώ δεν το ακολουθήσω, τότε είσαι από πάνω. Γιατί θα μου πεις, κοίτα να σου πω, κοπελιά.
2: Εγώ σου έχω δώσει λύσεις.
0: Έτσι. Έτσι. Και εσύ θες να ταλαιπωρήσεις. Άρα είναι πρόβλημά σου.
2: Θα πω πάντως ότι ενοχλούμε όταν η δικαιολογία σε όλο αυτό την κατάσταση, την οποία εγώ τη ζω και τη ζει πάρα πολλοί κόσμος, απλά εγώ έχω και ένα πρόβλημα μετακίνησης που σημαίνει ότι είναι πολύ χρήσιμο για μένα το αυτοκίνητο, ας καταλήξω εκεί. Το να η δικαιολογία να είναι ναι, έχουμε σχέδια τα οποία τα κοιτάμε.
0: Το γνωρίζουμε το πρόβλημα,
2: ναι,
0: αλλά.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά.
2: Ναι, και γίνεται όλο και χειρότερο, έτσι.
0: Ναι.
2: Γίνεται όλο και χειρότερο.
0: Παρόλες τις προσπάθειες όμως της Δημοτικής Αρχής σε κάποιες περιοχές έχει δημιουργήσει πάρκινγκ.
2: Σε κάποια...
0: Τα οποία δημιουργούν μία σχετική ανάσα. Μιλάω για τα δημοτικά που έχουν γίνει στην Αθηνών, που γίνεται άλλο ένα στην Αθηνών πιο πέρα. Που υπάρχει εδώ στο Μέγαρο Χορού, τα δωρεάν μιλάω, Άγγελε, επειδή μου έδειξες. Λοιπόν, μιλάω για τα δωρεάν, όμως στο κέντρο δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν τα οικόπεδα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Εμείς πάντως πρέπει να βρούμε τις λύσεις. Εμείς όταν λέω, δεν εννοώ οι πολίτες, εννοώ οι αρμόδιοι φορείς.
2: Α, γιατί...
0: Εμείς. Μαζί και εμείς, γιατί εμείς επιλέγουμε τις αρχές.
2: Θα συμφωνήσω. Α, εκεί θα συμφωνήσω.

0: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποίιο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα. Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
1: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
4: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
1: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
4: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
1: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
4: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
6: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
7: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
6: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
7: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
4: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943 Interveten Sports.
10: Συντονίσου.
11: Χορηγός εκπομπής.
12: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
13: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
12: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
13: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
14: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο τέταρτο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας. Ο Άγγελος έπρεπε να φύγει, επομένως εδώ είμαι εγώ, Ιωάννα Γουρνά στο μικρόφωνο, και μαζί μου είναι και η Ιωάννα Μαλούση. Είναι το ημίωρο που συνήθως έχουμε, χαλαρώνουμε ειδησιογραφικά.
15: Εκεί μπαίνω εγώ.
14: Εκεί μπαίνει η Ιωάννα, σε αυτό το ημίωρο και στη μαγειρική.
15: Στα χαλαρά.
14: Στα χαλαρά.
15: Στα νόστιμα.
14: Έτσι. Και είναι φυσικά το ημίωρο του Volcanoes Farm, Φαρών 150, στην πόλη της Καλαμάτας. Μία μπουτίκ κρεάτων και προϊόντων delicatessen από όλη τη χώρα. Τα οποία εκτός από γεύση, ποιότητα, εξαιρετικές τιμές, σας δίνουν και την άλλη διάσταση κρεατοσκευασμάτων από τον Αλέξη και τον Ανδρέα, που σας λύνουν τα χέρια για ένα γρήγορο αλλά πολύ νόστιμο και πολύ ιδιαίτερο φαγητό. Και... Με βάση το κρέας, αλλά και τα προϊόντα που έχουν μέσα στο μαγαζί. Εξαιρετικά ρολάκια με ελληνικά τυριά. Εξαιρετικά μπιφτεκάκια με πολλά λαχανικά. Ναι, είναι εξαιρετικά, ειδικά τα μπιφτέκια κοτόπουλο. Ναι, ναι. Εξαιρετικές προτάσεις στο Volcanoes Farm Φαρών 150. Επισκεφτείτε το και θα καταλάβετε τι σας λέμε. Χώρια το ότι θα πάρετε και δωρεάν συμβουλές από τον Ανδρέα για το πώς να το μαγειρέψετε και από τον Αλέξη. Και
10: γαστρονομικές συμβουλές.
14: Έτσι,
10: για την νόστιμη απόδοση.
14: Είναι απίστευτα τα παιδιά
10: του μαγειρέματος.
14: Ναι. Χώρια το ότι μπορεί να επιλέξετε εκείνη τη στιγμή αν θέλετε να σας μαριναρούν οτιδήποτε θέλετε. Επιτόπου το κρέας σας.
10: Ή να σας δώσουν συμβουλή γιατί το μαρινάρισμα χρειάζεται και λίγη ωρίτσα. Θες να σου πω 10 πράγματα που κάνει το σώμα σου και δεν ξέρεις καν γιατί το κάνει.
14: Για πες.
10: Για να σου πω.
14: Μ' αρέσεις.
10: Λοιπόν, ολόξυγκας είναι το φρένο έκτακτης ανάγκης του διαφράγματος. Όταν τρως πολύ γρήγορα, καταπίνεις αέρα ή αναστατώνεσαι. Είναι ένας τρόπος το σώμα σου να σου πει: ηρέμησε λίγο ρε φίλε, με επιβαρύνεις. Κατάλαβες. Κατάλαβες. Λοιπόν, το χασμουριτό δεν είναι τεμπελιά. Βοηθά να οξυγονωθεί και να δροσιστεί ο εγκέφαλος όταν είναι κουρασμένος, αγχωμένος ή βαριέσαι.
14: Το βαριέμαι το κρατάω πολύ έντονα.
10: Δεν θέλω να το κρατήσεις αυτό.
14: Όχι τώρα.
10: Α, εντάξει.
14: Πότε το παθαίνω ρε παιδί μου, όταν βαριέμαι.
10: Ναι, συμβαίνει και αυτό. Αλλά ναι, μπορεί να θέλει να οξυγονωθεί ο εγκέφαλος. Να σου λέει κουνήσου λίγο μάνα μου. Δηλαδή ναι, πολύ κάθισες.
14: Ναι.
10: Μάνα μου. Λοιπόν.
14: Μανίτσα μου.
10: Μανίτσα μου. Λοιπόν. Όταν τεντώνεσαι ξαφνικά, έχεις την ανάγκη να τεντωθείς.
14: Ναι.
10: Είναι το σώμα σου που σου λέει χρειάζομαι κίνηση. Σε σένα δεν το λέει πολύ συχνά. Στους υπολείπους όμως ενδέχεται να συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτό ενεργοποιεί την κυκλοφορία, ξυπνά τους μυς και βελτιώνει τη συγκέντρωση. Φτερνίστηκες. Τι σημαίνει?
14: Ότι κάποιος με μελετάει.
10: Αμυντικό. Λοιπόν, συνεχίζουμε στα σοβαρά.
14: Λοιπόν, ναι.
10: Είναι ο αμυντικός.
14: Αλλά ξέρεις ότι δεν μπορώ εγώ να δεν πετάξω για την
10: ατάκα. Μα δεν μπορείς, κορίτσι μου, όταν είσαι μαζί μου. Λοιπόν, είναι ο αμυντικός μηχανισμός που αποβάλλει τη σκόνη του σιγού, τη γύρη και οτιδήποτε προσπαθεί να εισέλθει από τη μητούλα σου. Ανατριχύλα.
14: Κοινός τσουτσούριας μου.
10: Αυτό. Είναι ένα προγονικό αντανακλαστικό που σε προστατεύει από το κρύο ή από τον φόβο. Οι τρίχες σηκώνονται προσπαθώντας να δημιουργήσουν ένα μονωτικό στρώμα, όπως συμβαίνει και με τα ζώα. Η γάτα μου, όταν θυμώνει ή τρομάζει, γίνεται 2 φορές. Είναι λοιπόν...
14: Αντίδραση.
10: Είναι ένα, έτσι. Είναι λοιπόν, απλά επειδή εμείς δεν έχουμε το τρίχωμα το αντίστοιχο...
14: Συμβαίνει, ναι, αλλά φαίνεται.
10: Φαίνεται. Τρέμουλο στο βλέφαρο, το έχεις? Όταν λες κάτι θα συμβεί, ναι, κάτι θα δω.
14: Ναι.
10: Όχι, δεν θα δεις. Λοιπόν, δεν είναι μεταφυσικό το θέμα, είναι έλλειψη ξεκούρασης. Μπορεί επίσης να οφείλεται σε άγχος, υπερβολική καφεΐνη ή αφυδάτωση. Okay. Τα δάκτυλα που ζαρώνουν στο νερό. Που λες, μούλιασα, μπράβο, δεν μούλιασες. Είναι το δέρμα σου ζαρώνει για να πιάνεις καλύτερα όταν είναι βρεγμένα. Βρεγμένο το σημείο.
14: Υπάρχουν όμως και δερματολογικές παθήσεις που μπορεί να το πάθεις αυτό.
10: Ναι, αλλά είναι εξελικτικό.
14: Μιλάμε στην φυσιολογική κατάσταση ενός οργανισμού.
10: Ναι, για τη φυσιολογική μιλάμε.
14: Ναι. Όχι να το διευκρινίσουμε.
10: Ναι, όχι, είναι για τις φυσιολογικές.
14: Έτσι,
10: φτερνισματάκι φυσιολογικά.
14: Έτσι,
10: όταν,
14: έτσι,
10: όχι,
14: έτσι,
10: όταν έχεις πιάσει, ξέρω εγώ,
14: ναι, όχι,
10: γρήπη.
14: Μιλάμε για φυσιολογικές καταστάσεις.
10: Πάντως είναι εξελικτικό το τέχνασμα, ναι, το συγκεκριμένο. Δάκρυα από το πουθενά. Λιπαίνουν και καθαρίζουν τα ματάκια. Απομακρύνουν σκόνη και βοηθούν το σώμα να ρυθμίσει τα έντονα συναισθήματα. Παίζει και λίγο αυτό. Σου έχει συμβεί να την αχτείς την ώρα,
14: ναι,
10: που κοιμάσαι?
14: Ναι, πολλές φορές.
10: Λέγεται υπναγωγικός σπασμός. Και αυτό το ξαφνικό τίναγμα, λίγο πριν κοιμηθείς, είναι ο εγκέφαλος που ελέγχει. Αναπνέεις? Είσαι εντάξει? Ακόμα εδώ? Αυτό. Γέλιο. Δεν έχω άλλο αυτά. Τα πάω. Είπα 10, αλλά είπα 9. Το 10 το δεν ξέρω που πήγε. Κάπου πήγε.
14: Ήταν πολύ ωραία. Και πολύ χρήσιμα. Γιατί σε όλους μας συμβαίνουν. Έτσι δεν είναι.
10: Μόνο χρήσιμα.

0: Ναι. Είσαι θεός.
1: Ναι.
0: Ήλιος καλοκαιρινός.
1: Ναι.
0: Και σαν τρελός.
1: Ναι.
0: Όχι, όχι, όχι. Και σαν... σε θέλω σαν τρελός, το θυμάμαι. Οκ, okay, δεν το θυμάμαι.
1: Σωστά το είπες.
0: Ήλιος καλοκαιρινός και σαν...
1: τρέλα. Και όχι.
0: Είδες, σε μπέρδεψα.
1: Ναι.
0: Και δυστυχώς, και δυστυχώς σε θέλω σαν τρελός.

0: Ωραίος ο Γιάννης Πάριος, πολύ ωραίο και το κομμάτι στο remix του. Είσαι Θεός, ήλιος καλοκαιρινός.
1: Και δυστυχώς.
0: Σε θέλω σαν τρελός.
1: Δυστυχώς.
0: Τι ωραίοι στίχοι, τι όμορφοι, τι γλυκοί που είναι όλοι αυτοί. Τώρα εμείς εδώ.
1: Εγώ έρχομαι εδώ για τα quiz του Μπουραντώνη.
0: Τώρα θα έχεις τις γουρνάς.
1: Ας τον κόρακα.
0: Στις γουρνά. Της γουρνίτσας που λέει.
1: Της γουρνίτσας μου.
0: Ναι, πάμε.
1: Για αλήθεια μου έχεις έκπληξη.
0: Λοιπόν,
1: τρελάνετε με.
0: Ποιος ήταν ο θεός του κεραυνού στην αρχαία ελληνική μυθολογία?
1: Κοίτα,
0: Απόλλωνας, Δίας, Άρης, Ποσειδώνας.
1: Έλα ρε, ο Δίας.
0: Ναι.
1: Α, ήτανε ναι.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Αφού και στο
1: αυτό μου ήρθε στο μυαλό.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο όργανο του ανθρώπινου σώματος? Η καρδιά, ο εγκέφαλος, το δέρμα ή το ύπο?
1: Ο εγκέφαλος.
0: Το δέρμα. Μεγαλύτερο όργανο.
1: Δεν το πρόσεξα, Ρεγνίτσα, έχεις δίκιο.
0: Ναι.
1: Αλλά από τα άλλα, ο εγκέφαλος.
0: Ναι. Ποιος έγραψε το έργο Ρωμαίος και Ιουλίας?
1: Έλα, Μωριονίτσα, Σέξπιρ. Ρεσίνα, μην ζητήσει απαντήσει.
0: Πόσα οστά έχει περίπου ένας ενήλικας άνθρωπος? 106, 206, 306, 406.
1: 206.
0: Σωστό.
1: Αλήθεια?
0: Ναι. Ποιο στοιχείο έχει το χημικό σύμβολο όμικρον? Χρυσός, οξυγόνο, όζωνος, μη.
1: Δεν ξέρω, Ιωνίζα.
0: Το οξυγόνο.
1: Ναι, όμικρον 2.
0: Μην το πεις, δεν είναι το οξυγόνο.
1: Αυτό είναι
0: το όμικρον.
1: Το νερό είναι.
0: Ναι.
1: Όμικρον 2H δεν είναι. Όμικρον 2. Ναι, H, ναι. Ναι, οξυγόνο, βλακεία. Ναι.
0: Ποιο ζώδιο θεωρείται το ταχύτερο χερσαίο ζώο?
1: Το τσίτα. Το τσίτα.
0: Στοπ. Εκεί, καλά. Ποιο ήταν ο πρώτο άνθρωπο που πάτησε στη Σελήνη?
1: Έλα,
0: Armstrong.
1: Έλα το.
0: Πόσες χορδές έχει συνήθως μία κλασική κιθάρα?
1: 6.
0: Μπράβο.
1: Έκανα.
0: Γιατί έκανες?
1: Ναι, ναι.
0: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού συστήματος?
1: Μισό λεπτό τώρα εδώ.
0: Κρόνος, Δίας, Ποσειδώνας, Ουρανός.
1: Μεγαλύτερος τώρα, ε.
0: Πρόσεξε.
1: Τι να προσέξω?
0: Ποιος είναι?
1: Ο Δίας.
0: Σωστή.
1: Α.
0: Ποιο όργανο του σώματος είναι υπεύθυνο κυρίως για την άντληση του αίματος?

0: Καρδούλα.
1: Μπράβο, αγάπη μου. Μπράβο, αγάπη μου.
0: Τελείωσε.
1: Δεν πρόλαβα καν να τα πω.
0: Α.
1: Μα δεν πρόλαβα.
0: Ναι.
1: Να πω ότι κατευθείαν.
0: Μπράβο μου.
1: Ποιο είναι το πιο σκληρό φυσικό υλικό, σίδηρος, διαμάντι, γρανίτης ή χάλιβας?
0: Διαμάντι.
1: Σωστά. Πόσες ημέρες έχει ένα δίσεκτο έτος?
0: Α,
1: 64, 365, 366, 367.
0: 366 νομίζω.
1: Σωστά. Ποιο ζώο μπορεί να αλλάζει χρώμα για καμουφλάζ?
0: Μισό. Πολλά.
1: Ναι, όχι, αυτό που πήγες να πεις από
0: χαμελέοντας. Α, σαυρούλα πήγα να πω εγώ.
1: Ναι.
0: Αλλά ναι, στις σαύρες είναι και ο χαμελέοντας. Ναι.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού συστήματος?
0: Δεν το είπαμε.
1: Το είπαμε. Ποιο όργανο παράγει την ινσουλίνη?
0: Έλα το πάγκρεας. Έλα, με έχετε φάει με την ινσουλίνη τελευταία.
1: Ποιο από τα παρακάτω είναι θηλαστικό? Καρχαρίας, δελφίνι, χταπόδι, πιγκουίνος.
0: Έλα καλή μου, σε παρακαλώ πολύ. Εντάξει. Το δελφινάκι.
1: Μπράβο. Πόσα δόντια έχει συνήθως ένας ενήλικος άνθρωπος? 28, 30, 32 ή 36?
0: 36.
1: 32. Ποιο αέριο είναι απαραίτητο για την ανθρώπινη αναπνοή?
0: Το οξυγόνο. Α, στον κόρεκα.
1: Ποιος εφήβρε σύμφωνα με την ευρέως αποδεκτή ιστορική αφήγηση το τηλέφωνο? Ο Έντισον, ο Γκράχαμ Μπέλ, ο Τέολα ή ο Βατ?
0: Ο τέτοιος.
1: Ο τέτοιος.
0: Ο Μπέλ.
1: Σωστή. Εντάξει, δεν έχω λόγια. Είσαι άψογη.
0: Είδες.
1: Ναι, ναι, είδα.
0: Επίδειξη γνώσεων.
1: Βέβαια.
0: Τι πάμε για μένα?
1: Ευκολάκι όμως.
0: Εντάξει, όχι.
1: Ευκολάκι σου έβαλα.
0: Όχι, ευκολάκι ήταν. Να τα λέμε αυτά.
1: Μόνο στο οξυγόνο σε μπέρδεψα.
0: Ναι, γιατί μπερδεύτηκα με το H2O. Δεν είναι O2H, είναι H2O το νερό.
1: Σε αφήνω τώρα να φανταστείς όπως θες και να το ονειρευτείς.
0: Να πάω για κακάο.
1: Δεν προλαβαίνεις.

0: Ωραίο, ε. Δεν μπορείς να πεις. Το άκουσες κι εσύ.
1: Το άκουσα.
0: Νομίζω... νομίζω πως...
1: Ακούω φωνές.
0: Λοιπόν, ακούσαμε όντως φωνή, αλλά δεν ξέρουμε από πού ήρθε. Λοιπόν, ποιο στοιχείο έχει τον ατομικό αριθμό 79, αργυρός, χρυσός, υδράργυρος ή πλατίνα?
1: Πλατίνα, γιατί μου αρέσει το όνομα.
0: Χρυσός.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Mm. Ποιος φιλόσοφος ήταν μαθητής του Σοκράτη και δάσκαλος του Αριστοτέλη, Επίκουρος, Πλάτων, Ηράκλητος ή ο Αριστοφάνης?
1: Είναι και ο Πλάτωνας μέσα.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Αυτός είναι, όντως. Ποιος αρχαίος Έλληνας μαθηματικός είναι γνωστός για το θεώρημα σχετικά με τα ορθογόνια τρίγωνα?
1: Μάλιστα.
0: Ευκλήδης, Πυθαγόρας, Αρχιμίδης ή Οφαλής?
1: Πυθαγόριο θεώρημα.
0: Και εγώ αυτό με τη μία. Λοιπόν, ποιος ήταν ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας όταν έγινε η έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μετά Χριστόν?
1: Στην τύχη.
0: Νέρον, Αύγουστος, Τίτος ή Τραϊανός?
1: Ο Νέρον δεν ήτανε.
0: Όχι.
1: Αύγουστος δεν νομίζω ότι ήτανε. Εκεί είμαστε. Όχι.
0: Ο Τίτος.
1: Ο Τίτος.
0: Ναι. Είναι ο Τίτος διότι...
1: Διότι.
0: Διότι ο Τίτος ήταν εκείνη την εποχή.
1: Προφανώς, ρε. Ήθελες και να μου το εξηγήσεις?
0: Όχι, ήθελα να διορθώσω το λάθος εδώ.
1: Α.
0: Το μουσικό.
1: Α, το μουσικό λάθος.
0: Μπορούμε να πάμε σε διαφημίσεις, μπορούμε.
1: Ήρθε η ώρα μας.
0: Ναι.
1: Εντάξει.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά, για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποίιο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ-νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
6: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
7: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
6: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
7: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
6: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 2721-0971.
6: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
2: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
0: Χορηγός εκπομπής.
3: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimessinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη. Στη Μεσσίνη, Τυροκομική Μεσσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι 11 και 6 πρώτα λεπτά. Συντονισμένοι στο κανάλι ένα καλαμάτος 94 και 8. Γελάω γιατί...
1: Θέλω να σταματήσεις να γελάς σαν χαζό. Γιατί η ενημέρωση που έλαβα ήταν συγκλονιστική. Λίγο τα λόγια μικρά για να πούνε τι νιώθω.
0: Λοιπόν, φυσικά το μεταξύ μας παιχνίδι δεν ολοκληρώνεται όταν κλείνουμε τα μικρόφωνα.
1: Όχι βέβαια.
0: Συνεχίζεται και μετά. Οπότε το γέλιο έχει να κάνει με την κουβέντα που έχουμε από τη στιγμή που κλείνουμε τα μικρόφωνα. Λοιπόν, 11 και 6 πρώτα λεπτά, η ώρα που πρέπει να σημειώσετε συνταγή, η οποία συνταγή θα περιλαμβάνει ένα από τα εξαιρετικά τυροκομικά προϊόντα των αδελφών Πετρόπουλη και της τυροκομικής ΑΕ. Είναι το αγαπημένο ανθότυρο. Είναι το παραδοσιακό εξαιρετικό ανθότυρο της τυροκομικής Μεσίνης, το οποίο μπορεί να συνδυαστεί με πάρα πολλούς τρόπους στη μαγειρική. Τυροκομική Μεσίνης από το 1950. Τυροκομική Μεσίνης μέχρι και σήμερα. Ποιότητα, σταθερή γεύση και παράδοση. Πλήρη γκάμα τυροκομικών προϊόντων και στο σούπερ μάρκετ Αδελφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Σήμερα έχει ψάρι γεμιστό με σπανάκι και ανθότυρο. Όταν λέμε ψάρι, αυτό θα μπορούσε να είναι κάλλιστα μια τσιπούρα, ένα λαβράκι, ένα φαγκρί, το οποίο μπορεί να συνδυαστεί εξαιρετικά με το ανθότυρο και το σπανάκι, και αμέσως μετά το τραγούδι θα πρέπει να σημειώσετε τα υλικά.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η...
1: Και τη Γαρμπούλα.
0: Η Κέτη Γαρμπούλα και Ελλάδα χώρα του φωτός.
1: Okay. Συμμετοχή στη Eurovision αυτό. Λοιπόν, και μάλιστα θυμάσαι ότι εκείνο το συγκλονιστικό φόρεμα που φόραγε τη Σίλια τη Κρυθαριώτη με τα κοψίματα. Έτσι, μπράβο.
0: Πάμε. Σημειώνεις.
1: Σημειώνω.
0: Για δύο μερίδες.
1: Εντάξει.
0: Δύο ολόκληρα ψάρια. Τα οποία τα παίρνουμε και καθαρισμένα.
1: Συγγνώμη, ναι.
0: Είπαμε τσιπούρα, λαβράκι ή φαγκρί.
1: Ναι.
0: Ποια είναι τα σωστά γραμμάρια για ένα άτομο σε ψάρι? Γιατί μου γελάς και από πάνω.
1: Κοίταξε να σου πω τώρα. Κρίνεται εκ των καλεσμένων. Δηλαδή πόσο
0: όχι,
1: ψαράκι.
0: Για σένα, ας πούμε, και την κόρη σου. Έχουμε τσιπούρα, λαβράκι, φαγκρί. Πόσα γραμμάρια πρέπει να είναι για τον καφέ?
1: Με το μάτι το κατονίζω. Δεν θέλω να με κοιτάζει έτσι, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Με το μάτι.
0: 300 τουλάχιστον.
1: Ναι, ρε εσύ. Τι?
0: Λοιπόν, 100 γραμμάρια ανθότυρο, αυτό το φρέσκο, το πολύ γευστικό της Στυροκομικής Μεσίνης. 400 γραμμάρια σπανάκι, δεν θα σου πω φρέσκο γιατί είναι Αύγουστος, οπότε θα πρέπει να είναι κατεψυγμένο, όπως καταλαβαίνεις. Εδώ θα κοιτάς.
1: Προσέχω και σημειώνω, λέμε.
0: Ένα φρέσκο κρεμμυδάκι που υπάρχει όλο το χρόνο. 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Το χυμό και το ξύσμα από ένα λέμον.
1: Μάλιστα.
0: Λίγο φρέσκο άνηθο ιδιός μου, ψιλοκομμένο.
1: Άνηθος μου το ψάρι.
0: Εμένα δεν μ' αρέσει ο άνηθος. Μ' αρέσει.
1: Εγώ τρελαίνομαι για τον άνηθο.
0: Καλά να πάθεις, αλάτι
1: δεν
0: και
1: πιπέρι. Δεν είναι να πάθω, είναι η συμβουλή η δικιά μου.
0: Άνηθος. Εγώ λέω βάλτε ό,τι θέλετε.
1: Δεν πάει ο δυο μου στο μοστό τέτοιο.
0: Γιατί μέσα στο ανθότυρο δεν πάει ο δυο μου που θα γεμίσει το ψάρι. Λοιπόν, μην μιλήσεις πάλι γιατί έχουμε σπανάκι και ανθότυρο. Αφού δεν ξέρεις τώρα το σύνολο του φαγητού.
1: Προχώρα.
0: Εντάξει.
1: Προχώρα.
0: Προχωράω. Σε τραγούδι ή στη συνταγή? Στη συνταγή.
1: Συνταγή.
0: Λοιπόν, θα βάλεις ένα τηγάνι, μία κουταλιά ελαιόλαδο και θα σοτάρεις το κρεμμυδάκι. Θα προσθέσεις το σπανάκι μέχρι να πιει όλα τα νερά, διότι είπαμε είναι Αύγουστος, που σημαίνει χρησιμοποιούμε κατεψυγμένο, μέχρι να τα πιει όλα. Θα το αποσύρετε από τη φωτιά. Εάν έχει υγρά θα το περάσετε από σουρωτήρι. Δεν θέλουμε καθόλου υγρά. Θα το πιέσεις κι άλλα αν χρειαστεί.
1: Εντάξει, θα το κάνω.
0: Εντάξει,
1: θα το κάνω.
0: Ωραία. Σε ένα μπολ θα βάλεις και θα λιώσεις το ανθότυρο με το πιρούνι. Θα προσθέσεις το στραγγισμένο σπανάκι με το κρεμμυδάκι. Θα βάλεις το ξύσμα λεμονιού. Τα μυρωδικά που εσύ επιλέγεις, εσύ θες άνηθο.
1: Μπράβο.
0: Αλάτι και πιπέρι και θα ανακατέψεις καλά. Συμφωνεί?
1: Απόλυτα.
0: Ωραία. Θα πλύνεις και θα στεγνώσεις πολύ καλά με χαρτί κουζίνα στα ψάρια. Εντός και εκτός. Θα αλατοπιπερώσεις εσωτερικά και εξωτερικά. Και την κοιλιά και το εξωτερικό.
1: Το καλύτερό μου.
0: Θα βάλεις και θα μοιράσεις τη γέμιση στην κοιλιά του κάθε ψαριού.
1: Ωραίο.
0: Θα βάλεις ένα αντικολλητικό χαρτί σε ένα ταψί και θα τοποθετήσεις τα ψαράκια. Θα περιχύσεις με το υπόλοιπο ελαιόλαδο και αν θες εξτρά χυμό λεμονιού. Θα ψήσεις σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου 30 με 35 λεπτά μέχρι να ψηθεί το ψάρι και να ξεκολλάει εύκολα η σάρκα του.
1: Δεν θα το αλλάξω, πλευρούλα.
0: Το θες?
1: Δεν θα ήθελα και
0: θα
1: λίγο
0: κολλήσει
1: από την άλλη.
0: Απλά από τη μία μεριά η πετσούλα.
1: Δεν θα κολλήσει απαραίτητα.
0: Θα κολλήσει.
1: Θα κολλήσει.
0: Αλλά εγώ το κάνω.
1: Και εγώ το κάνω.
0: Γιατί μ' αρέσει.
1: Και εμένα μ' αρέσει. Δεν υπάρχει καμία
0: μεταξύ μας χημεία. Ψέμα.
1: Στις συνταγές λίγο δύσκολο το κόβω.

0: Δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τη μαγειρική είδηση που διαβάζω, αλλά δεν έχει και καμία σχέση με την πραγματικότητα, οφείλω να ομολογήσω.
1: Για να ακούσουμε.
0: Αγαπητοί φίλοι του ΕΟΠΗ και αγαπητοί φίλοι του Υπουργείου Υγείας, έως 100 ευρώ για γυαλιά οράσεως. Αυτοί οι άνθρωποι ήθελαν να ξέρω από πού αγοράζουν γυαλιά και τα βρίσκουν με 100 ευρώ. Δεν ξέρω από πού.
1: Ναι.
0: Από το περίπτερο μάλλον. Λοιπόν, παραλλαγή συνταγής για να μην συγχυστώ και να μην ασχοληθώ άλλο με αυτό το οποίο διάβασα. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες φορές και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν τα καπνιστά ψάρια εναντί των φρέσκων, όπως είναι ο σόλωμος και η καπνιστή πέστροφα που υπάρχουν σε καταστήματα. Σε αυτή την περίπτωση που θέλετε να απολαύσετε καπνιστό ψάρι, η συνταγή μετατρέπεται ως εξής. Χτυπήστε στο μπλέντερ ανθότυρο με ελαιόλαδο, άνηθο και λεμόνι και έτσι δημιουργείται μία υπέροχη τυρόκρεμα γυάλιμα. Απλώστε τη επάνω σε φρυγανισμένο ψωμί και προσθέστε από πάνω κομμάτια από το καπνιστό ψάρι. Έτσι έχετε πάρα πολύ εύκολα ένα πολύ υγιεινό σνακ. Γρήγορο και νόστιμο.
1: Πολύ νόστιμο.
0: Ισχύει?
1: Ισχύει.
0: Ισχύει λοιπόν. Τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Και με αυτό σας χαιρετούμε. Χρόνια πολλά στο Φανούρι. Δεν ξέρω αν υπάρχει Φανουρία.
1: Βεβαίως και υπάρχει.
0: Αν υπάρχει πολύχρονες. Την αγάπη μας από τις Ιωάννες και από το κανάλι 1. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας εμείς, εγώ και εσείς, η Ιωάννα δεν θα είναι, αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιόπολης Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr. Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών, με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior, αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior, Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά, 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος, ο κοινός μας στόχος. Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27210-87164.
11: Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος.
13: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
14: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
15: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
16: Η ώρα είναι 11:30.
17: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
18: Έχουμε Αλφα, παντού.
17: Δηλαδή?
18: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
19: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
20: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
19: Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύς.
6: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Στην Νορβηγία, ο ΠΑΟΚ την ίδια ώρα. Οι Ασπρόμαυροι αντιμετωπίζουν την Μπραν στον επαναληπτικό του 1-1 στην Τούμπα. Με μοναδικό στόχο την πρόκριση. Face διαθέσιμη για τον αγώνα είναι η Ντιαγέ, Λουσέ και Σορετήρε. Δεν θα αγωνιστεί ο Αντρία Ζίβκοβιτς, καθώς η UEFA απέρριψε την έφεση των Ασπρόμαυρων για την τιμωρία του. Θα παίξουμε με την καρδιά μας για να προκριθούμε. Δεν έχουμε πίεση, ζούμε με αυτήν. Τον ίσο Αλέσιο Λύση στη συνέντευξη τύπου. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερνετ την Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Στέλιου Στεριάδη και τηλεοπτική από Open. Ραντεβού με την ιστορία έχει όφη. Μία ώρα αργότερα οι κριτικοί φιλοξενούνται στην Σόφια από την ΤΣΕΚΑ για το δεύτερο παιχνίδι των play-off του Europa League. Ο κυπελούχος Ελλάδας επικράτησε 3-0 στον αγώνα του Ηρακλείου, φλερτάροντας με μια ιστορική πρόκριση στην League Phase δεύτερης εντάξης διοργάνωσης της UEFA. Ο Χρήστος Κόντης δεν μπορεί να υπολογίζει στον Άρον Ισέκα λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό. Ήρθαμε να κερδίσουμε για να δημιουργήσουμε νοοτροπία νικητή, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Έλληνας τεχνικός. Να σταματοδοθεί ραδιοφωνικά από Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου και τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 2. Ο Άρης εξετάζει την περίπτωση του 31ου Αγίου αμυντικού τη Κρουζέιρο, Βάντερσον, για ενίσχυση στο αριστερό άγκρο. Την απόκτηση επίση κεντρικού αμυντικού και αριστερού εξτρέμ έχουν προτεραιότητα οι κίτρινοι, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο απόκτηση ενό ακόμα ποδοσφαιριστή ανάλογα με τι εξελίξει. Τα βλέμματα του ποδοσφαιρικού πλανήτη είναι στο Μόντε Κάρλο που θα πραγματοποιηθεί στις 7. Η κλήρωση της League Phase του Champions League. Σε αυτή βρίσκεται και η ΑΕΚ με την πρωταθλήτρια Ελλάδας να βρίσκεται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Στον πρώην τελικό του μονού σκιφ ανδρών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σκοπηλασίας του Άμστερνταμ προκρίθηκε ο Στέφανος Ντούσκος, ο οποίος τερμάτισε πρώτος στον προκριματικό με 7-28-85. Μεγάλη πρόκριση στον τελικό των ελαφρών βαρών γνώρισε ο Πέτρος Γκαϊδατζής. Λίβερπουλ και Παρίσι Ζερμέν ήρθαν σε συμφωνία για την μεταγραφή του Μπάρτλεϊ Μπαρκολά στην ομάδα του Μέρσεσάιντ στα 140 εκατομμύρια ευρώ, το κόστος για τον 23χρονο διεθνή Γάλλο επιθετικό. Μέχρι σήμερα η απόφαση για την συμμετοχή της Μονακό στο γαλλικό πρωτάθλημα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Κατσάτσος.

0: Είμαστε εδώ για την... Είμαστε 30 λεπτά από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου της εκπομπής μας και όπως είπαμε ολοκληρώσαμε το κομμάτι του Champions League προσωρινά, καθώς θα πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με τον Κώστα Σαμοθράκη για να συζητήσουμε λίγο για τις μεταγραφικές εξελίξεις και να μας πει γενικά τι τελικά τι θέλει η Σεβίλη για να παραχωρήσει τον Βάργκας και το τι γίνεται με τον Πουέρτα. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Νικολάκη μου, καλό μεσημέρι. Σε λίγο θα σου πω τι γίνεται με όλους αυτούς. Αν με ρωτήσεις να σου πω τι γίνεται με τον Σαμοθράκη, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά πάντως.
0: Τι έχεις να πεις?
1: Σηκώνω τα χέρια ψηλά και λέω ήμαρτον. Αυτό κάνω. Αυτό έχω να πω. Τι άλλο μπορώ να πω δηλαδή? Όταν δύο περιπτώσεις του Πουέρτα και του Βάργκας φανόντουσαν χθες ότι έχουν μπει στην τελική ευθεία με τους δύο παίκτες να έχουν συμφωνήσει και ξαφνικά ο Πουέρτα αλλάζει, είπε, έκανε κάτι τη δηλώση στην ΑΣ ότι προτιμάει να πάει στην Μπενφίκα. Εντάξει. Δικαίωμά του να θέλει να πάει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι όσο περνάνε οι μέρες τόσο μεγαλώνουν τα ζόρια στον Ολυμπιακό, γιατί σε μια εβδομάδα, την ερχόμενη Πέμπτη, θα παραδώσει τη λίστα στην ΟΕΦΑ, την ευρωπαϊκή του λίστα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ήδη αυτή τη στιγμή εγώ θεωρώ, Νίκο, ότι θα έχουμε πολλές εκπλήξεις από πλευράς με τη Λίμπαρξ ό,τι αφορά τους παίκτες που θα μείνουν εκτός. Εκπλήξεις που θα αποκαλέσουν αίσθηση. Αυτό, γιατί δεν βγαίνουν οι αριθμοί, πολύ απλά. Γιατί κανένας από τους παίκτες που έχουν έρθει ή και αυτούς που θα έρθουν, τους τρεις, αποκλείται να μείνει εκτός λίστας. Έτσι. Οπότε πάμε σε τους υπάρχοντες ήδη από την περσίνη χρονιά.
0: Ναι.
1: Για να το πω λίγο πιο διακριτικά, για να μην αναφέρω ονόματα ακόμα, αλλά για να το πω πιο διακριτικά, θα μείνουν παίξω ξένοι, γιατί η λίστα είναι 17, είναι ξεκάθαρη, 17 ξένοι.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να μένουν τουλάχιστον 5 με 6, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν τους έχω μετρήσει και καλά δηλαδή. Έτσι, χωρίς τον Γκλέιτον, χωρίς τον Γιάρεμτσουκ, δεν τους βάζω αυτούς. Και επειδή λέγαμε για το Γιάρεμτσουκ εχθές παρένθεση, ότι από το αποτέλεσμα της Λιόν με τη Φενέρ θα ίσως να κρινόταν η μεταγραφή του στην Γαλλία, το βλέπω δύσκολο τώρα, γιατί η Λιόν μετά τον αποκλεισμό της από τους ομίλους του Champions League δεν νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα να δώσει τα 5 εκατομμύρια που έχει βάλει ρήτρα ο Ολυμπιακός, όσο και αν θέλει ο Ουκρανός να πάει στη Λιόν. Δεν βλέπω ότι μπορεί να γίνει. Τώρα αν φέρει κάποια άλλη πρόταση, να σου πω. Πάντως όπως όλοι δεν βάζουν νερό στο κρασί τους, έτσι δεν βάζει και ο Ολυμπιακός. Έτσι, για κάποιες περιπτώσεις, δηλαδή για το Γιάρεμτσο. Γιατί βλέπουμε τώρα τι γίνεται με τη Σεβίλη και το Βάργκας, ας πούμε, ρε Σινικό. Εντάξει, υπήρχε μια αρχική προσέγγιση καλή με τη Σεβίλη. Ο παίκτης έχει πει το ναι στον Ολυμπιακό, παρότι αρχικά είχε κάποιες αμφιβολίες. Και τώρα ξαφνικά από την Ισπανία βγαίνει ότι δεν κάνουν καμία συζήτηση κάτω από 15 εκατομμύρια ευρώ. Συν ότι από χθες τον Βάργκας τον έβαλα να κάνει προπόνηση με την ομάδα. Ενώ στο προηγούμενο παιχνίδι είχε στολή με τον προπονητή να λέει ότι δεν τον υπολογίζουμε γιατί είναι υπομεταγραφή. Όλα αυτά δεν μ' αρέσουν, είναι παιχνίδια σκοπιμότητας, παιχνίδια επικοινωνίας, δεν ξέρω τι κατά να τα χαρακτηρίσω, αλλά εμένα δεν μου αρέσουν όλα αυτά. Ο Ολυμπιακός πήγε να κάνει υπερβάσεις και με τον Πουέρτα και με τον Βάργκας. Με τον Βάργκας προφανώς και δεν έχει τελειώσει ακόμα υπόθεση, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί ο Ολυμπιακός να δώσει 15 εκατομμύρια. Ίσως να μπορέσει να τον πάρει μέσω Νότιχαμ. Αν και από τον Ολυμπιακό λένε ότι δεν είναι καμία σχέση αυτό που έγινε χθες με τον Ζώτα Σίλβα, που ξαφνικά, ας πούμε, υπέγραψε ο Ζώτα συμβόλαιο 3-1, ενώ ήταν δανεικός από την Νότιχαμ. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι σίγουρο αυτό, ότι μπορεί να το συνδυάσουμε με κάποια νέα περίπτωση να αποκτήσει ο Ολυμπιακός κάποιο παίκτη μέσω Νότιχαμ με δανεισμού.
0: Mm.
1: Γιατί τα ποσά είναι μεγάλα.
0: Ισχύει.
1: Δηλαδή δεν μπορεί η ελληνική ομάδα σου να δώσει 16 για τον Μπουέρτα, 15 για τον Βάργκας, 6 για τον Μέλε, 8 για τον Πέτερσεν. Δεν βγαίνουν αυτά τα ποσά.
0: Που 6 εκατομμύρια, αν το καλώς σκεφτείς, είναι πάνω κάτω ο μέσος όρος μιας ακριβής μεταγραφής ελληνικής ομάδας, αλλά να ξέρω εγώ η ακριβότερη.
1: Όχι, δεν το λέω με την έννοια ότι δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να ξεφύγει από αυτά τα ποσά. Θα έχει πρόβλημα. Πώς να το πω δηλαδή. Μην μια ακουστεί σαν δικαιολογία. Έχει τη διάθεση ο Ολυμπιακός να τα δώσει. Αλλά δεν είναι και τόσο απλό όσο το βλέπουν μερικοί. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Ολυμπιακός, ας πούμε, ήδη έχει δώσει περίπου 35 εκατομμύρια.
0: Mm-hmm.
1: Έχει κάνει πωλήσεις 65, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Τώρα γινόμαστε λογιστές, αλλά δυστυχώς εκεί έχουμε φτάσει να τα βλέπουμε λογιστικά. Έτσι. Τώρα θα μου πεις, τι μας λες, Σαμοθράκη, περιμένανε στις 27 Αυγούστου να δούνε αν θα τους βγαίνει λογιστικά, αν μπορούνε ή δεν μπορούνε. Εντάξει, δίκιο έχει ο κόσμος, τι να σου πω. Και εγώ από χτες είμαι αρκετά προβληματισμένος με την εξέλιξη του θέμα Κουέρκα, γιατί πίστευα ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο, και με το θέμα του Βάργκας. Έχω απογοητευτεί πραγματικά, δηλαδή, όταν σου είπα προηγουμένως ότι σηκώνω τα χέρια ψηλά, πραγματικά, με όλη την έννοια, δεν ξέρω τι να πω. Με ακούς, νομίζω, και από τον τόνο της φωνής μου, ότι
0: ναι, το ακούω.
1: Είμαι προβληματισμένος, έτσι.
0: Το ακούω.
1: Και μετά αυτό που σου είπα, ότι τα χρονικά περιθώρια πλέον έχουν στενέψει. Δηλαδή, στις επόμενες 6 μέρες πρέπει να τελειώσουν όλα αυτά, με την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μην με ρωτήσεις τι θα γίνει, δεν μπορώ να σου απαντήσω.
0: Εντάξει, τώρα κοίτα, και να σε ρωτήσω, επειδή με αυτά που έχουν γίνει πραγματικά είναι αυτές οι ανατροπές που δεν το περιμένεις. Δεν το περιμένεις, οπότε...
1: Όχι, όχι, Νίκο, τις περιμένεις. Είδαμε τι έγινε και με τον Νάι Λόπες τον Ιούνιο, ο οποίος είχε δώσει στα χέρια με το, ήταν η πρώτη κίνηση του Ολυμπιακού, γιατί η πρώτη μεταγραφή το περασμένο Ιούνιο. Έτσι, είχε δώσει στα χέρια με το Μεριλίμπαρ της Ράγιο Μαγεκάνο, λέω το οχτάρι, το χαφ.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Ουνάι Λόπεζ, δεν λεγότανε.
0: Ουνάι Λόπεζ, ναι, ναι, ναι. Καλά το λες, καλά το λες.
1: Ναι. Λοιπόν, έχει τον ίδιο μάνατζερ ο Μεριλίμπαρ με αυτόν. Τον Ινάκη Μάνιερ. Τα έχουν βρει όλα. Έχουν συμφωνήσει, έχουν δώσει τα χέρια. Είναι μια τελειωμένη μεταγραφή. Και ξαφνικά βγαίνει ο παίκτης και λέει: τα βρήκαμε τη Ράγιο Μαγεκάνο γιατί μου έκανε καλύτερο συμβόλαιο. Κάτσε ρε φίλε. Εκεί λες: όπα, φτάνει. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη, ας πούμε. Σου λέει: ο κόσμος έχει δίκιο. Τι μας λες τώρα. Εντάξει. Και εμείς ό,τι ρεπορτάζ ακούμε, ό,τι μαθαίνουμε, αυτό μεταφέρουμε.
0: Δεν μπορώ να κάνω ακριβώς.
1: Ούτε και μπορώ να κάτσω με σταυρωμένα τα χέρια για να περιμένω ότι ο Ολυμπιακός ανακοινώσει ένα παίκτη να πάμε στο αεροδρόμιο ότι θα έρθει την τάδε ώρα ή αποκτήθηκε. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Ισχύει.
1: Σύντομα ότι ψαχνόμαστε και από το εξωτερικό που βγαίνουν πολλές κρίσεις. Ύστερα το ξεκαθαρίζουμε. Εγώ και για τον Βάργκας, ας πούμε, που έγραψα προχθές, από το εξωτερικό βγήκε. Το Μερκάτο. Κλεισμένος ο Βάργκας, Ιάς και έκλεισε ο Βάργκας. Τι να πω, ξέρω εγώ. Και είναι για τρεις θέσεις στις οποίες ο Ολυμπιακός έχει μεγάλη ανάγκη. Και εξτρέμ, και εξάρι, γιατί τώρα μιλάμε για εξάρι, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός με τον Άλβαρες πλέον, που είναι μια περίπτωση με πολλές πιθανότητες να γίνει αυτή η μεταγραφή, το Μεξικανό εννοώ.
0: Mm-hmm.
1: Βασικό και αρχηγό της εθνικής ομάδας του Μεξικού ανήκει στη West Ham. Αλλά και αυτή ζητάνε 12 εκατομμύρια. Ενώ ήταν 8 οι πρώτες συζητήσεις, τώρα ζητάνε 12. Άντε βγάλει άκρη.
0: Όπως λέμε, κλάφτα χαράλαμπε.
1: Κάπως έτσι. Μέσα σε όλα αυτά. Για να ελαφρύνω λίγο το κλίμα, να σου πω ότι κυκλοφόρησαν εχθές τα εισιτήρια που πήρε ο Ολυμπιακός, που πήρε είχε στη διάθεσή του για το παιχνίδι της Τρίπολης την ερχόμενη Κυριακή 9 η ώρα το βράδυ. Μέσα σε 4 ώρες εξαφανίστηκαν περίπου 2.000. Δεν ξέρω αν θα πάρει άλλα, γιατί από τον Αστέρα Τρίπολης λένε ότι η ένα θύρα θα είναι κλειστή. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά τέλος πάντων υπάρχει το ενδεχόμενο να πάρει και άλλα εισιτήρια ο Ολυμπιακός. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Πάντως αυτά που διέθεσε ο Ολυμπιακός εξαντλήθηκαν όλα.
0: Οπότε θα έχουμε μια ακόμα εκδρομή των ερυθρόλευκων φίλων στην Τρίπολη.
1: Ακριβώς.
0: Την πρώτη για τη σεζόν.
1: Και υπάρχει μια δεύτερη αμέσως μετά στο Βόλο. Μεθεπόμενο Σάββατο.

0: την άποψη αποτελεσμάτων, λέω.
1: Μα τι μου το λες, για εκδρομή θα πάμε. Άμα είναι να πάμε για εκδρομή, όχι σε Άρχος, στον Άφλιο. Μιλάμε τώρα ότι τι θα γίνει σε αυτά τα παιχνίδια. Βέβαια, ο Ολυμπιακός δεν είναι άδειος, για να πω την αλήθεια, έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι παίκτες. Υπάρχει ένας κορμός. Ναι. Όμως είναι απαραίτητο ένας παίκτης εκεί που είναι ο Ντάνι Γκαρθία στο 6, είναι απαραίτητο ένα έξτρεμ. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Ζέλσον. Αν η Κράζον θα επανέλθει με καλύτερη προσφορά, μέχρι τώρα δεν έχει γίνει. Άμα χρειαστεί δεξιμπάκ, θα παίξει ο Ρέτσος. Τώρα έχει μείνει μόνο ο Σάλιακας μετά και την τιμωρία του Ροντινέη. Μπροστά είμαστε καλά, θα έλεγα, αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είμαστε καλά, το διευκρινίζω. Μην παρεξηγηθώ, γιατί μερικές φορές άλλα λέω και άλλα καταλαβαίνουν κάποιοι. Αυτή τη στιγμή είμαστε καλά. Δηλαδή, την Κυριακή θα είναι ο Ελκαμπή Σεντερφόρ. Κάποια στιγμή θα μπει ο Μεξικανός, το νέο μεταγραφικό απόκτημα, ο Γκοντζάλης. Και από πίσω θα είναι ο Ζώτα, ο Φορτούνης, ο Ζέλσον πιθανότατα ή ο Ρόκα, ξέρω εγώ, και ο Σά.
0: Ναι.
1: Ο Σά θα διατηρηθεί πίσω από τον Ελκαμπή και θα είναι στα άκρα ο Φορτούνης, ο Ζώτα Σίλβα σίγουρα θα είναι βασικό στην Κυριακή, νομίζω. Οπότε εκεί υπάρχουν λύσεις, παιδί μου, έχεις και το Ρόκα, έχεις και το Ζέλσον, ξέρω εγώ. Στα χαφ έχει παίκτες, μπορεί να ενεργοποιηθεί, ας πούμε, και ο Φρόελ στα χαφ, όχι βασικός, αλλά να αρχίσει και αυτό σιγά σιγά να παίρνει χρόνο συμμετοχή, γιατί είχε το Μουντιάλ. Και επειδή είπα Μουντιάλ, είχατε Μουντιάλ και όπως καταλαβαίνεις ταλαιπωρήθηκε λίγο. Και επειδή είπα Μουντιάλ, δεν είναι τυχαίο το γεγονός, φίλε, ότι ο Ολυμπιακός όλες του οι μεταγράφες, οι περισσότερες από τις μεταγράφες του, ήταν μουντιαλικοί παίκτες. Το λέω αυτό γιατί σου έλεγα καιρό τώρα ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει παίκτες από το Μουντιάλ.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Δεν πήρε παίκτες από το Μουντιάλ, πήρε παίκτες από το Μουντιάλ ήδη, ας πούμε, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί και ο Πουέρτα και ο Βάργκας, βασικοί με τις ομάδες τους και με εξαιρετική παρουσία στο Μουντιάλ. Και ο Φρόιλερ. Ποιον άλλον, δεν είναι κι άλλος, μην τον ξεχάσω, τέλος πάντων. Ήταν παίχτες που πήραν μέσα στο Μουντιάλ. Και προφανώς όταν παίζει κάποιος στο Μουντιάλ, ανεβαίνει η τιμή του ανάλογα και με τις εμφανίσεις που κάνει, έτσι.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Εντάξει, ο Φρόιλερ ήταν ελεύθερος από την Μπολόνια και ήταν μια πιο εύκολη περίπτωση, γιατί και αυτός ήθελε να έρθει στον Ολυμπιακό. Αλλά φαίνεται ότι, ας πούμε, ο Πουέρτα μαζί με τον Βάργκας είναι δύσκολες περιπτώσεις, γιατί είχε καλή παίκτες. Είναι. Και φαίνεται και η Σεβίλη με τη Σαντατέρ. Μάλλον όχι η Σαντατέρ. Η Σαντατέρ, με τη Σαντατέρ τα είχε βρει. Είχε δώσει τα 16 εκατομμύρια χθες το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Το μήνα του Ολυμπιακού ήταν OK με τα 16 εκατομμύρια. Τη ρήτρα, σας τα δίνουμε, προχωράμε. Mm-hmm. Ο Πουέρτα άλλαξε βιολί.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, Νικολάκη. Αν τι ξέρω, θες να με ρωτήσεις κάτι.
0: Δεν νομίζω ότι έχω κάτι.
1: Θα δούμε τι θα γίνει και με τον Πέτερσεν τον Δανό. Είναι καλός μπακ.
0: Ναι, δεν έχω κάτι να σε ρωτήσω πάντως.
1: Και με τον Μέλε από την Φόλσμπουργκ. Δανός και αυτός. Και εκεί πρέπει να δώσεις λεφτά. Δεν λέω ότι δεν έχει ο Ολυμπιακός να δώσει λεφτά ή δεν θέλει να δώσει λεφτά. Αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο τα βλέπουμε εμείς απ' έξω.
0: Ισχύει.
1: Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός αναγκάζεται, ας πούμε, να κάνει κάποιες κινήσεις μέσω Νότιχαμ. Είναι πολύ απλό. Γιατί ίσως κάποιοι να το παρεξηγήσουν. Και κάποιοι όχι από τα αντίπαλα στρατόπεδα, ακόμα και Ολυμπιακοί το λιδωρούν, ας πούμε. Α, μέσω Νότιχαμ και τέλοιπα. Γιατί κακό είναι. Δεν είναι ιδιοκτήτης Νότιχαμ ο Μαρινάκης.
2: Κώστα.
1: Ναι, έλα τιμό.
2: Μπορείς να μου πεις ποιος αποφασίζει για τις μεταγραφές?
1: Ο καινούργιος, πώς το λένε, ο Γάλλος που ήρθε τώρα μαζί με τον προπονητή. Μπεντέν, πώς το λένε, αυτοί μαζί κάνουν, αυτός κάνει το πλάνο και μαζί με τον προπονητή αποφασίζουν πώς θα προχωρήσουν.
2: Δηλαδή αυτή η λίστα των μεταγραφών,
1: ναι,
2: βγαίνει ανάλογα με τη μέρα? Ανάλογα πώς θα ξυπνήσει ο καθένας από τους δύο. Πώς βγαίνει δηλαδή η λίστα? Γιατί σήμερα είναι ο Πουέρτα, αύριο είναι ο Μέλε, αύριο μετά είναι... αυτά δεν έπρεπε να είναι από τις αρχές του Αυγούστου έτοιμα.
1: έχουν και δεύτερο και πλάν B. Υπάρχει και ένα πλάν B, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή, για να καταλάβεις, το πλάν B, ας πούμε, για το εξτρέμ, αν χαλάσει του Βάργας, είναι τη Χιρόνα, ο Μπρέιαν Χιλ. Ο οποίος έχει απορριφθεί εδώ για ένα μήνα και είπαν τον Ολυμπιακό, ο Άκυρο δεν κάνει ο Χιλ.
2: Ναι, γιατί, τώρα... γιατί το λέω αυτό το πράγμα. Γιατί όσο υπήρχε ο Μοντεστό, ξέραμε ότι ο Μοντεστό, όσο υπήρχε ο Καρεμπέ που. Υπάρχουν τόσοι. Ο Τζιοβάνι που τώρα είναι πρεσβευτής.
1: Ο Τζιοβάνι δεν έχει καμιά σχέση με τις μεταγραφές. Πρεσβευτής είναι στη Βραζιλία.
2: Ναι, αλλά δεν έχει, αλλά δεν κάνει κάποιες προτάσεις. Ο Γκαλέτη δεν ήταν σκάουτερ.
1: Όχι, ο Γκαλέτη ήταν για δύο μήνες όταν σταμάτησε και μετά. Για δύο μήνες ήταν μόνο ο Γκαλέτη. Ο Τζιοβάνι είναι πρεσβευτής του Ολυμπιακού στη Βραζιλία. Δεν έχει καμιά σχέση με τις μεταγραφές.
2: Δηλαδή είναι πρόβλημα αυτό τώρα, είναι πρόβλημα 27 του μήνα να μην έχεις αποφασίσει.
1: Αυτό είπα. Όχι, δεν έχεις αποφασίσει.
2: Μα δεν έχεις αποφασίσει ποιον θες να πάρεις.
1: Όχι, ξέρουμε ποιον θέλω.
2: Το αριστερό μπακ. Ποιον θέλει να πάρει αριστερό μπακ.
1: Θα πάρει ή τον Μέλε ή τον Μπέτερ. Δεξί μπακ. Όχι αριστερό μπακ.
2: Δεξί μπακ, συγγνώμη.
1: Ναι, ή τον Μέλε ή τον Μπέτερσεν.
2: Δεν έπρεπε να τον είχε κλείσει ήδη. Έχει 17 του Σεπτέμβρη, έχει αγώνα. Πώς θα τον φέρει?
1: Τι να σου πω, καλή ερώτηση, αλλά δεν μπορώ να σου απαντήσω εγώ, ρε Δήμο. Και εγώ, ό,τι ακούω.
2: Δηλαδή, είναι εύλογες απορίες των οπαδών του Ολυμπιακού που λένε οι άλλες ομάδες αυτόν που θέλουν τον βρίσκουν, τον παίρνουν. Πώς γίνεται τώρα, Παναθηναϊκός, ας πούμε, βρίσκει, τον παίρνει αυτό.
1: Έτσι κι αλλιώς, τώρα αυτή τη στιγμή που έχουμε φτάσει 27 Αυγούστου και κάνουμε όλες αυτές τις συζητήσεις. Είναι φανερό ότι το πρόβλημα υπήρχε από τον Ιούνιο.
2: Μετά, τι θα γίνει με τον Γιάρεμτσουκ τώρα που η Λιόν δεν. Είδες εχθές τι έγινε, έτσι.
1: Έμεινε εκτός η Λιόν και τώρα.
2: Και με επεισόδια. Και με επεισόδια σοβαρά.
1: Ναι, τα είδα.
2: Με πρόκληση σοβαρή από την τουρκική ομάδα, γιατί ήταν σοβαρές προκλήσεις του. Πώς το λένε αυτό.
1: Κοίταξε να δεις. Τον Γιάρεμτσουκ Ολυμπιακός τον είχε ενημερώσει να βρει ομάδα. Αλλά η ρήτρα είναι 5 εκατομμύρια.
2: Ναι, δηλαδή αν δεν βρει ομάδα, θα τον χρησιμοποιήσει?
1: Όχι.
2: Άρα ένα περιουσιακό στοιχείο θα κάθεται μέχρι το Γενάρη τουλάχιστον.
1: Και τι να κάνει δηλαδή ο Ολυμπιακός? Αφού του έχει πει βρες ομάδα, δεν μπορεί να του τρώει όλους τη μάπα. Ο Ορτέγκα γιατί βρήκε ομάδα, ας πούμε.
2: Ναι, αλλά αν πει ο Γιάρεμτσουκ δεν βρίσκω ομάδα, θα τον βάλει μέσα. Ναι.
1: Όχι. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει τον LKB. Βασικό σεντερφόρ.
2: Έχει τον Γκονζάλες. Από πίσω και... δηλαδή ο Γκονζάλες.
1: Ναι, σαν τρίτη περίπτωση ο προπονητής έχει πει ότι αν χρειαστούμε για τρίτο σεντερφόρ είναι ο Ζώτα Σίλβα που έχει παίξει σεντερφόρ πολλές φορές. Αυτοί οι τρεις είναι. Ύστερα, μου λες αν τον έχει μέσα. Ποιοι θα μπουν στη λίστα την ερχόμενη Τετάρτη, Δήμο?
2: Είναι πολλοί, ναι, αλλά ποιος θέλει αυτό το πράγμα, ποιοι θα μπουν στη λίστα? Ο σχεδιασμός δεν είναι.
1: Προφανώς είναι ο σχεδιασμός, θέλει. Εντάξει, τα είπαμε αυτά. Εγώ τα είπα από πριν. Αυτό δεν είναι τώρα. Το λάθος έχει γίνει από εδώ και τρεις μήνες. Τα είπαμε αυτά. Τι να κάνω τώρα.
2: Το ξέραν από την αρχή ότι είναι πολλοί ξένοι παίκτες.
1: Πάνε να το μαζέψουν όσο μπορούν, αλλά βλέπεις ότι τα εμπόδια είναι μεγάλα. Και δίνει λεφτά. Δεν μπορεί τώρα να δίνεις όλοι να κάνει ο Ολυμπιακός τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του 16 εκατομμύρια Σανταντέρ και ξαφνικά όπου έρθει να λέει θέλω να πάω στην Μπενφίκα, ας πούμε. Εντάξει. Υπάρχουν και κάποια όρια. Τι να πω. Δεν είναι να πεις ότι δεν δίνει λεφτά.
2: Ναι, το θέμα είναι δεν είναι να δεις τα λεφτά. Τι προοπτικές δίνεις στον παίκτη για να έρθει. Δεν είναι τα λεφτά. Ο παίκτης θέλει προοπτικές.
1: Επειδή είπες μια σημαντική κουβέντα, θα σου πω σε όλη αυτή την ιστορία, σε όλο αυτό το πακέτο που συζητάμε τώρα, έχει παίξει για μένα μεγάλο ρόλο, Δήμο, ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι φέτος στο Champions League.
2: Βέβαια, ναι.
1: Αλλιώς ο ποδοσφαιριστής έρχεται σε μια ομάδα όταν ξέρει ότι θα παίξει στο Champions League. Και αλλιώς όταν θα παίξει στο Europa.
2: Ναι, όπως είναι έχει... τώρα η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ τώρα έχει την ευχέρεια. Όχι για τα λεφτά που παίρνει από το Champions League.
1: Όχι.
2: Έχει την ευχέρεια λόγω του ότι παίζει στο Champions League και ένας παίχτης λέει θα διακριθώ, θα παίξω 7-8 αγώνες στην καλύτερη. Στη χειρότερη θα παίξω 4-5 αγώνες και κάποιοι θα με δουν. Λοιπόν, επειδή έχει κάνει σήμα ο Ιχολύπτης για το...
1: Ναι. Το κίνητρο είναι μεγάλο όταν θα παίξει το Champions League.
2: Ωραία, τα λέμε. Θα τα πούμε 5 με 6 σήμερα.
1: Ναι,
0: Κώστα, σε χαιρετώ και εγώ από πλευράς μου. Θα τα πούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Peter Vetten Ελλάδα Sports 94,3. Κοντά στις ελληνικές ομάδες, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
4: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
3: Την Πέμπτη στις 8, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ. Και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στην Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
2: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
5: Που πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
6: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε υιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά.
6: Τηλέφωνο 27240-272700.
8: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
10: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

0: Είμαστε εδώ, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής της τρίωρης, της έκτακτης τρίωρης. Υπενθυμίζω ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα είμαστε μαζί από τις 11 έως τις 2. Ήμασταν στον Ολυμπιακό στο προηγούμενο κομμάτι. Τώρα όμως θα φύγουμε από το κομμάτι Ολυμπιακός και θα πάμε στο κομμάτι Διεθνή με Μάνο Σταραμόπουλο, όπου έχουμε και αρκετά να πούμε σήμερα για τις ελληνικές ομάδες, για την πρόκριση της ΑΕΚ και όχι μόνο. Ο λόγος στον Μάνο Σταραμόπουλο που βρίσκεται στο Μόντε Κάρλο. Μάνο, καλό μεσημέρι, καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο, σας έκανα και στους ακροατές του 943 η Τέρφετε Sports από το ζεστό Μόντε Κάρλο. Εδώ που σήμερα το απόγευμα πρέπει να ξεχνάμε 7 ώρα Ελλάδος θα διεξαχθεί η κλήρωση του League Face σε σεζόν 26, όπου η Ελλάδα θα έχει εκπρόσωπο την πρωταθλήτρια Ελλάδος ΑΕΚ, η οποία χθες μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση συνέτριψε στην Αγία Σοφιά την αντίστοιχη πρωταθλήτρια της Βουλγαρίας, τη Λεύσκη, νίκησε με 4-0 χάρη σε 2 γκολ του Βάργα, του Ούγκρου, ένα του Σέρβου, του Γιώβιτς και ένα πέναλτι του Ρουμάνου, του Μαρίν. Ήταν μια αποθέωση για τους ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς και γενικά τον οργανισμό ΑΕΚ, κάτι που παραδέχεται σήμερα και ο τύπος της Βουλγαρίας, ο οποίος επισημαίνει την ενωτερότητα της ΑΕΚ. Η Ένωση απέδειξε ότι η Λεύσκη Σοφιάς βρίσκεται ακόμη πολύ μακριά από το επίπεδο του Champions League, είναι το σύνολο του βουλγαρικού τύπου, και από εκεί και πέρα δούμε τι λένε αναλυτικά. Η Top Sport λέει αποθέωση για τον Μάρκο Νίκολης και την ομάδα του Λεύσκη Κάικε. Από τους 4 κύκλους που είχαν δημιουργηθεί στη Νέα Φιλαδέλφια μετά το τελικό 4-0, απόλυτα δίκαιη η πρόκριτη ΣΑΕΚ. Υπήρχε μεγάλη διαφορά δυναμικότητας. Πάμε στην προσπόρη. Η Λεύσκη απέτυχε να σκαρφαλώσει τον Όλυμπο. Η ΑΕΚ τελείωσε το όνειρο της βουλγαρικής ομάδας για το Champions League. Όλα κρίθηκαν στα πρώτα 30 λεπτά, εκεί όπου η ΑΕΚ πέτυχε πάρα πολύ γρήγορα τέρματα. Η Novospor συμπληρώνει, η οποία ασκεί σφοδρή κριτική στους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή της Λεύσκη, τονίζοντας 3 φορές την ίδια λέξη προσγείωση. Η ΑΕΚ έδειξε στην Λεύσκη Σόφιας ότι η θέση της είναι μακριά ακόμη από το επίπεδο του Champions League. Mm-hmm. Σήμερα τώρα να πούμε ότι η ΑΕΚ βεβαίως θα βάλει στα ταμεία της περίπου με το καλημέρα 23 εκατομμύρια, μαζί με 28,3 είναι η πρόκρισή της στο League Face, και από εκεί και πέρα είναι οι μετοχές της, καθότι είναι στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, και βεβαίως χρειάζεται μεγάλη προσοχή, αν και όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα είναι εξίσου δύσκολα με τον οποιοδήποτε αντίπαλο. Η ΑΕΚ, η οποία θα δώσει 4 παιχνίδια στην Αγία Σοφιά και 4 παιχνίδια εκτός έδρας, πάντα με διαφορετικούς αντιπάλους. Αυτό είναι κάτι, όπως ξέρουμε, που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία. Τώρα, να δούμε πώς θα διεξαχθεί σήμερα η κλήρωση, καθότι όλα είναι έτοιμα έτσι για ένα από τα πιο ουσιαστικά αναμενόμενα γεγονότα της ποδοσφαιρικής σεζόν. Η κλήρωση θα γίνει στο Grimaldi Forum, ένα από τα ωραιότερα σημεία που πραγματοποιείται εκδηλώσεις εδώ στο Μοντε Κάρλο, και μάλιστα φέτος που έχει ανακαινιστεί και η δεύτερη πλευρά του, θα γίνονται και εκδηλώσεις για τη Φόρμουλα 1. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι ο τρίτος χρόνος που έχουμε αυτή τη νέα μορφή του Champions League με τις 36 ομάδες που ουσιαστικά κληρώνονται σε έναν όμιλο. Κάθε ομάδα λοιπόν θα δώσει 8 αγώνες εναντίον 8 διαφορετικών αντιπάλων, 2 από κάθε ένα από τα 4 γκρουπ, με 4 εντός έδρας και 4 εκτός έδρας αγώνες. Τα γκρουπ κληρώνονται με βάση την κατάταξη των συντελεστών της UEFA, με τους κατόχους του τίτλου να τοποθετούνται αυτομάτως το πρώτο γκρουπ. Πρέπει να πούμε ότι ήδη είχαν σίγουρες θέσεις στα 4 γκρουπ η Ίντερ, η Μπαγκερ Μονάχου, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Παρίς Σεν Ζερμέν, η Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ Σίτι. Μάλλον να κάνω μια παρέθεση εδώ για τη Λίβερπουλ, επειδή έψαξαν οι παράγοντες συσκευρή καλμό της UEFA. Σημαίνει ότι τον ίδιο γύρο που είχαν εκκληρωθεί τις δύο τελευταίες σεζόν θα δεν μπορούν να βρεθούν πάλι αντιμέτωπες. Το λέω αυτό τόσο ώστε σήμερα θα υπάρξει ειδικό κλειδάθμος για αυτές τις δύο ομάδες. Η Manchester City, η Arsenal, η Barcelona, η Atlético Madrid, μετά είναι η Roma, η Borussia Dortmund, η Sporting Lissabona, η Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, στην ομάδα, την πρώην ομάδα ουσιαστικά του Χρήστου του Τζόλι, ο οποίος την προηγούμενη Κυριακή, να θυμίσουμε, ήταν στο Βέλγιο και πραγματοποίησε τη σέντρα του τοπικού ντέρμπι ανάμεσα στην Club Brugge και τη Cercle Brugge. Έχουμε επίσης την Eindhoven, έτσι, και την Πέτης. Μετά έχουμε την Τρίτη Νάπολη με τη Φέγενορ, Λίλη, Ψία, Βιγιαρεάλ, Σαχτάρ, Ντονέζ, Γαλατά, Σαράι. Και στον τέταρτο γκρουπί η ΑΕΚ, η Κόμο, η Σλάβια Πράγα, το Γκάρι Λάνς. Τώρα, εν μέρη η κλήρωση θα είναι διαχειρός. Μια ομάδα κάθε φορά θα κληρώνεται από κάθε γκρουπ, αλλά το λογισμικό της UEFA θα καθορίζει στη συνέχεια τους 8 αντιπάλους για κάθε σύλλογο, τηρώντας κάποια ακριβή κριτήρια. Δύο ομάδες ανά γκρουπ, μία εντός έδρας, μία εκτός έδρας. Το μέγιστο δύο αντίπαλοι από την ίδια ομοσπονδία, δηλαδή δεν μπορούν να βρεθούν στον ίδιο γκρουπ τρεις ομάδες, ας πούμε, από την Αγγλία ή τρεις από τη Γερμανία. Όχι, το μέγιστο είναι μέχρι δύο. Επίσης δεν θα κληρωθούν ομάδες από την ίδια χώρα στην χώρια φάση. Η κλήρωση θα διαρκέσει περίπου 35 λεπτά και με την βοήθεια των αυτομάτων μηχανισμάτων έχουμε αποφυγεί πολύπλοκων κληρώσεων. Οι δάλωση αν γινόταν όλοι με το χέρι θα φτάναν τρεις μέρες. Γιατί τώρα η ομάδα σε πάρα πολλούς. Και έτσι επιταχυνεί και η διαδικασία. Τώρα στην ενιαία βαθμολογία τι ισχύει. Στο τέλος λοιπόν των 8 αγωνιστικών η συνολική βαθμολογία θα καθορίσει το μέλλον των ομάδων.

0: Αντί στην πρώτη τετράδα θα δώσει τον δεύτερο αγώνα εντός έδρας εκτός αν αποκλειστεί. Οι ημερομηνίες τώρα των αγώνων του Champions League περίοδου πάντα 26-27 έτσι είναι. Η πρώτη αγωνιστική θα γίνει 8 με 10 Σεπτεμβρίου. Η δεύτερη αγωνιστική 13 με 14 Οκτωβρίου. Η τρίτη αγωνιστική 20 με 21 Οκτωβρίου. Η τέταρτη αγωνιστική 3 με 4 Νοεμβρίου. Η πέμπτη αγωνιστική 24-25 Νοεμβρίου. Η έκτη 8-9 Δεκεμβρίου. Η έβδομη 19-20 Ιανουαρίου. Και η όγδοη 27 Ιανουαρίου.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, ναι. Να προσθέσω επίσης mm-hmm. ότι τα play-off θα γίνουν 16-17 Φεβρουαρίου τα πρώτα παιχνίδια, 23-24 Φεβρουαρίου τα δεύτερα. Η φάση των 16-9-10 Μαρτίου και 16-17 επίσης Μαρτίου. Η προημιτελική 6-7 Απριλίου και 13-14 Απριλίου. Η ημιτελική 27-28 Απριλίου και 4-5 Μαΐου. Ο τελικός 5 Ιουνίου βεβαίως στην Μαδρίτη, στο στάδιο Μετροπολιτάνο, το γήπεδο της Ατλέτικο Μαδρίτης, καθότι δεν είναι ακόμη έτοιμο το Camp Nou, το οποίο αισιοδοξεί ότι θα είναι έτοιμο το 28 και έτσι θα φιλοξενήσει τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γιατί υποψήφιο είναι επίσης και το Wembley, αλλά επειδή το Wembley έχει φιλοξενήσει τελευταία αγώνες, εννοούμε αγώνες, τελικούς αγώνες του Champions League, τότε νομίζω ότι το νέο κατασκευαστέν Camp Nou χάρη το πράσινο φως από την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA. Νίκο.
1: Λοιπόν, πριν ναι. συνεχίσεις, θέλω μόνο δύο ναι. ερωτήσεις να σου κάνω. Πρώτον, φαντάζομαι ναι. ότι το γεγονός ότι το Champions League θα ξεκινήσει 8 με 10 Σεπτεμβρίου είναι λόγω και του Nations League που θα έχουμε συνεχόμενους αγώνες στο τέλος Σεπτεμβρίου. Α και Β,
0: ναι.
1: επειδή σίγουρα θα μιλήσεις και για αυτό, τι γίνεται με την Φενέρ και τα όσα συνέβησαν εχθές?
0: Εντάξει, αυτά είναι εντός αγωνιστικού χώρου, με τον Κεντουζή που δημιούργησε τα προβλήματα προσλητικά και για τον ίδιο, έτσι, και για τους φιλάδους τους Λιόν. Δεν έπρεπε ένας Γάλλος, αν μη τι άλλο, να κάνει τέτοια χειρονομία προς τους οπαδούς γαλλικής ομάδας ή οποιασδήποτε ομάδα, σε πάση περιπτώσει. Θεωρώ ότι ο Γκεντουζή, ο πολύ καλός αυτός προσφέστης, πρέπει και θα τιμωρηθεί από την Πειθαρχική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Δεν νομίζω ότι φταίει κάτι σε αυτό η Φενέρμπαχτσε ή η διοίκηση της. Είναι αποκλειστικά και μόνο ντροπιαστική κίνηση του Γκεντουζή και θα πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά.
1: Ωραία, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω μόνο.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε, οριστικοποιήθηκε έτσι η μεταγραφή του Κάρλος Μπαλέμπα, του 23χρονου, του 22χρονου μεσοεπιθετικού της Μπράιτον, όπου ο Καμερουνέζος εντάσσεται στο έμψυχο δυναμικό της Manchester United, η οποία Manchester United δεν τα έχει πάει καλά, δεν πρέπει να ξεχνάμε, στην πρώτη αγωνιστική της Premier League. Επίσης πιστεύω ότι τελειώνει, φτάνουμε στο τέλος της υπόθεσης Bradley Barcola με 130 εκατομμύρια ευρώ, θα τα δώσει τελικά η Liverpool στην Paris Saint-Germain και θα πάρει τον Γάλλο Extreme, καθότι όπως έχουμε επισημάνει, όταν θέλει νύχη και ο γαμπρός, στο τέλος γίνεται ο γάμος. Έτσι λοιπόν η Paris Saint-Germain το είχε προσπάθησε να αποκομίσει όσο περισσότερα οφείλει χρηματικά, εννοείται, γίνεται από την πώληση του Μπαρκολά, καθότι ήδη έχει πάρει και τον Ακούας, ένα ταλαντούχο εξτρέμ που έχει χρησιμοποιηθεί κιόλας και στο γαλλικό πρωτάθλημα αλλά και στο Super Cup Ευρώπης, στο Ζάλτσμπουργκ, όπου υπερήχθησε εκεί της κυπελούχου Europa League της Άστον Βίλα. Τώρα υπάρχει ένα θέμα, δεν ξέρουμε αν θα φύγει και ο Ντεμπελέ. Προφανώς έχει κάποιες προτάσεις, θεωρώ, από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας, γιατί αν ήταν ευρωπαϊκή δεν νομίζω ότι τα φόντα κάποιοι ή τα οικονομικά έπαθλα για να μπορέσει να πείσει τη διοίκηση της Paris Saint-Germain να της πουλήσει έναν εκ των καλύτερων ποδοσφαιριστών της, ο οποίος πέρυσι, δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχει αναδειχθεί κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο, κατακτώντας την χρυσή μπάλα στο θέατρο Σατελέ των Παρισίων. Θα δούμε. Αλλά εντάξει, νομίζω ο Λουίς Ενρίκε έχει ξεκινήσει προσπάθειες να τον πει, να

0: τον πείσει δείχνοντάς του ότι ποντάρισε αυτό, ναι, παρά το γεγονός ότι έπειρε επίση τραυματισμού στον Ντεμπελέ και χάνει αρκετά παιχνίδια. Επίση η Νότιχαμ Φόρεστ δημιούργησε νέο ατομικό ρεκόρ με τα 52 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε στην Τσέλσι και πήρε το διεθνή αγγλοφόρο τον Λίαμ Ντελάπ, έναν υψηλόσωμο δυνατό παιδί με έφεση στον γκολ. Ενώ περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Εμιλιάνο Μαρτίνεζ, τον διεθνή Αργεντινό τροφλάκα της Άστον Βίλα, όπου μετά την Πάρμα του Ιάπωνα Ζίον Σουζούκι, είναι δύσκολα τα πράγματα για τον Μαρτίνεζ και οπότε πιθανότατα θα προτιμηθεί και η διοίκηση και αυτός θα προτιμήσουν και οι δύο να χωρίσουν φιλικά, αφού βεβαίως εισπράξει κάποιο σημαντικό χρηματικό έπαθλο η ομάδα του Νάι Έμερι. Και η Τσέλσι, η οποία και αυτή πιστεύεται ότι μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου που λύγει το παγκόσμιο μεταγραφικό παζάρι, θα έρθει σε οριστική συμφωνία με τη Manchester City και θα πουλήσει τον διεθνή Αργεντινό μέσω των Έντσο Φερνάντες, έχει ετοιμάσει εναλλακτικές λύσεις η διοίκηση και ο νέος προπονητής, ο Τσάμπι Αλόνσο, ή τον Άλεξ Χωταπάρη ή τον Άνταμ Γουόρκεν. Θα δούμε, και οι δύο είναι από τα νέα ταλέντα του αγγλικού ποδοσφαίρου. Και βεβαίως η Ipswich ολοκλήρωσε την απόκτηση του Αργεντινού Εσεκέν Παλάσιος από την Bayer Leverkusen με 22,5 εκατομμύρια ευρώ, και οι δύο πλευρές συμφώνησαν και έτσι ο ποδοσφαιριστής μετακινείται από τη γερμανική ομάδα στην αγγλική, όπου οριστικοποιήθηκε και η μετακίνηση του Νίκο Γκονσάλες, του Αργεντινού μεσοεπιθετικού της Manchester City, στη Newcastle, καθότι τον ποδοσφαιριστή τον ήθελε ο Ματίας Γιάης, ο νέος προπονητής της αγγλικής ομάδας. Θα δούμε. Και βεβαίως έχουμε και σήμερα τα παιχνίδια των άλλων ελληνικών ομάδων, έτσι. Ο ΠΑΟΚ στο Μπέργκεν να αντιμετωπίζει την Μπραν. Δύσκολο παιχνίδι. Ευελπιστούμε ότι ο ΠΑΟΚ θα πετύχει την νίκη, ο Μαλέσιο λύση και θα προκριθεί. Εντάξει, ο Όφη στο Europa League έχει σχετικά πιο εύκολο παιχνίδι, γιατί πάντα τα παιχνίδια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων ασχέτως αποτελέσματος είναι εξαιρετικά δύσκολα. Έχοντας λοιπόν νικήσει στο πρώτο παιχνίδι 3-0 της ΣΕΚΑ Σόφιας, έχει πάρα πολλές πιθανότητες να είναι στο league phase του Europa League. Και από την άλλη πλευρά, στο Κράλοβε ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Χράτε της Κράλοβε στο δεύτερο παιχνίδι της Σοπαλίας 2-2 που είχε παραχωρήσει στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπου να θυμίσουμε το 1960 το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο κύπελλο πρωταθλητριών ήταν εναντίον της Σπαρτάκ Χράντετς Κράλοβε, όπως λεγόταν τότε. Είχε χάσει 1-0 την Τσεχία και φέρει 0-0 στην Αθήνα και είχε αποκλειστεί. Τώρα νομίζω ότι η ιστορία του οφείλει κάτι, όσο μπορεί η ιστορία οφείλει σε κάποιον κάτι. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι μετά το 2-2 των Αθηνών θα είναι πιο διαβασμένος, πιο καλύτερα προετοιμασμένος ο προπονητής του Ονίστρου και οι ποδοσφαιριστές, και θα μπορέσουν και αυτοί να πάρουν την πρόκριση για το League Phase του Conference League. Να θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός, σε περίπτωση έτσι όπως και ο ΠΑΟΚ, αν δεν καταφέρουν να προκριθούν, επιστρέφουν σε εσωτερικές διοργανώσεις και μόνο. Αλλά ας ελπίσουμε και οι τρεις ελληνικές ομάδες σήμερα να πάρουν και αυτές την πρόκριση, να ακόμα τη ΣΑΕΚ, όπως ο Ολυμπιακός ήδη έχει προκριθεί στο Europa League και θα εμφανιστεί αύριο στην κλήρωση του Europa League, και μετά θα γίνει η κλήρωση του Conference League εδώ στον Grimaldi του Monte Carlo. Νίκο.
1: Τι ώρα περίπου θα γίνουν οι κληρώσεις σε Europa και Conference?
0: 1 και 2 ώρες Ελλάδος.
1: Τέλεια.
0: Αν θυμάμαι καλά. Ναι.
1: Τέλεια. Ωραία. Όχι, δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να προσθέσουμε, γιατί έχουμε πει πάρα πολλά. Εντάξει, πέρασε η ομάδα του, προκρίθηκε η Σλόβαν του γιαγιά του Ρε.
0: Βεβαίως, με τον γκολ του Σπόραρ, έτσι.
1: Ναι.
0: Που είχε περάσει τον Παναθηναϊκό, του Σλοβαίνου Φόρ.
1: Που είχε και αντίπαλο τον Κούτρι.
0: Τον Λεωνάρδο Κούτρι, μάλιστα. Τον αριστερό πρώην οπισθοφύλακα του Ολυμπιακού. Βεβαίως.
1: Βίκινγκ, δυνατή. Έδειξε.
0: Ναι, εντάξει, το νορβηγικό ποδόσφαιρο έχει πραγματοποιήσει άλματα πρόοδο, όχι βήματα, άλματα. από το 2010 που κάτσαν όλοι σε ένα τραπέζι και υπήρξε οργάνωση, πειθαρχία και διάφορες αλλαγές, πολλά σεμινάρια. Εντάξει, τα πράγματα λειτουργούσαν πάρα πολύ καλά και είδαμε την bottom line που εμφανίζεται ανελιπώς στο League Face τα τελευταία χρόνια. Είδαμε την εθνική ομάδα της Νορβηγίας να δίνει το παρόν σε τελική φάση παγκόσμιου κυπέλου. Εντάξει, βλέπουμε ότι το ποδόσφαιρο της Νορβηγίας μετά από σωστές συντονισμένες προσπάθειες έχει καταφέρει και έχει πάρει την ανιούσα και διακρίνεται σε εθνικό και συλλογικό επίπεδο. Ένα τέτοιο παράδειγμα θα έπρεπε να ακολουθήσει και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Η οποία είναι σε καλό δρόμο βεβαίως, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουν εμφανιστεί πάρα πολλά Ελληνόπουλα δεύτερης ή τρίτης γενιάς που δοκιμάζονται άλλοι στην Εθνική Αδρών, άλλοι στην Εθνική Ελπίδο. Το θέμα είναι να έρθουν και τα αποτελέσματα, γιατί εκ του αποτελέσματος κρίνονται απαντές.
1: Ισχύει, ισχύει. Τέλεια. Μάνο, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ, καλή συνέχεια.
1: Επίσης, επίσης. Ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος για τα διεθνή. Από το Μόντε Κάρλο μας μίλησε τα διάφορα θέματα όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Θα κάνουμε τώρα μια διακοπή για διαφημίσεις. Ο Πάνος Πουρναράς θα εκφωνήσει πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε την τελευταία ώρα, όπου θα ξεκινήσουμε με τα νέα του Παναθηναϊκού, γιατί έχουμε Σάκη Μπουσδούνη για το παιχνίδι με την Χράντι Σκράλοβε. Μείνετε εδώ!

0: Crow. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελι Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο κλίμι και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμις. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμις.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμις.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Η ώρα είναι μία.
8: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
10: Εκδόθηκε μάλιστα μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και στην περιοχή Ιστιαία της Εύβοιας. Σε λειτουργία από σήμερα η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την περιοχή της Καλαμαριάς. Στο δίκτυο προστίθενται 5 νέοι σταθμοί και περίπου 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας διαδρομής. Το μετρό είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει βήματα μπροστά. Δεν έγιναν τυχαία, ήταν συνειδητή πολιτική επιλογή, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι ελληνικοί Patriot κατέριψαν εχθρικά ντρόουν στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, κατά την εμπλοκή, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot εκτόξευσε 3 κατευθυνόμενα βλήματα. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την αγορά 2 φρεγατών Μπεργκαμίνι, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο. 11 παρεμβάσεις ανακούφισης για το ιδιωτικό χρέος παρουσιάζει σήμερα το ΠΑΣΟΚ σε εκδήλωση στο Σεράφιο. Προστασία πρώτης κατοικίας, κανόνες του σέρβισες και διφυλέτες προβλέπουν μεταξύ άλλων οι προτάσεις της Χαριλάου Τρικούπη. Αρνητική είναι η Νέα Δημοκρατία στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για να αναλάβει η Έλληνα Κρήτα την θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής μετά την ανεξαρτοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, τάχθηκε δημόσια υπέρ της υποψηφιότητάς της. Η ονομαστική ψηφοφορία θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια την ερχόμενη εβδομάδα. Ξεκινούν από σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια μετά την ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι νέοι φοιτητές μπορούν μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Χάος στο Νεπάλ. Τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά τις ξαφνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις. Πάνω από 1000 είναι οι αγνοούμενοι. Η πρόκληση της πλημμύρας έγινε όταν ένα μεγάλο τείχος λάσπης και χώματος δημιουργήθηκε, αφού τμήμα ενός παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε κιλά 18 μέτρα χαμηλά. Στον καιρό, έθριος καιρός με νεφώσεις στα επιρωτικά και τοπικές μπόρες, κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα άνω μέχρι 7 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτήν ώρα στην Αθήνα είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 33, στην Πάτρα στους 34, στα Ιωάννινα στους 32 και στην Καλαμάτα στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Νίκος Κατσάτσος.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Επιστρέψαμε λίγο μετά τη μία. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Κατσάτσος. Διανύουμε την τελευταία ώρα του ραντεβού μας, του πρωινού μας ραντεβού που ξεκίνησε από τις 11 και θα συνεχίσει μέχρι τις 2. Πιάσαμε Διεθνή, πιάσαμε Ολυμπιακό, πιάσαμε Champions League. Κλείσαμε αυτά τα κεφάλαια. Έχουμε όμως ένα τελευταίο κεφάλαιο, το οποίο είναι το Conference League, που θα κάτσουμε να μιλήσουμε και στη συνέχεια γι' αυτό. Αλλά θα ξεκινήσουμε με ρεπορτάζ πάνω στο Conference League, γιατί έχουμε τον αγώνα του Παναθηναϊκού στην Τσεχία εναντίον της Χράντατς Κράλοβε. Σάκης Μπουζούνης. Σάκη, δεν πειράζει, θα τον έχουμε σε πολύ λίγο.

0: πούμε λίγο ότι δεν έχουμε μόνο και τους αγώνες του Conference League, καθώς έχουμε και το Europa League με την συμμετοχή του Όφη. Ένας Όφη ο οποίος αντιμετωπίζει την Τσέσκα Σόφιας στις 9, ενώ μία ώρα νωρίτερα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει Ράντετς Κράλοβες στην Τσεχία και ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν στην Νορβηγία μάλιστα. Θα έχετε την ευκαιρία να τους ακούσετε και τους τρεις αγώνες από τον 943 Ίντερβέτεν Ελλάδα Sports. Το χράτη της Κράλο Παναθηναϊκός θα το κάνω εγώ, θα το περιγράψω. Το Μπραν ΠΑΟΚ θα το περιγράψει ο Στέκιος Στεριάδης μέσω του Λίμπερο 107,4 και τον αγώνα του Όφη στην Βουλγαρία θα τον περιγράψει ο Γιώργος Ιωάννου. Έχουμε Σάκη τώρα. Σάκη.
1: Έχουμε.
0: Έλα ρε, πώς είσαι?
1: Έχουμε. Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους φίλους ακροατές.
0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Για μένα ένα παιχνίδι δεν αφήνεις να περιγράψω κι εγώ ένα?
0: Ωραία, θες να ωραία, λοιπόν άκου τι θα κάνουμε. Θα κάνω εγώ το σχόλιο και εσύ τη μετάδοση, τι λες?
1: Α, εντάξει, τώρα έχεις ετοιμαστεί, άστο. Κάνε εσύ τη μετάδοση, την κάνεις καλύτερα από μένα, να κάνω εγώ σχόλια.
0: Εντάξει, καλύτερη από σένα ρε Σάκη, εντάξει. Δεν μου αρέσει να το λέω αυτό, δεν είμαι τέτοιος να συγκρίνω το τι κάνω καλύτερα, τι κάνω χειρότερα. Θέλω να συγκρίνω εγώ με τον εαυτό μου, κατάλαβες?
1: Εσύ με σένα, κάνε ένα meeting εσύ με σένα και να μου πεις τι αποτέλεσμα έβγαλες.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν, τι γίνεται, τι έχουμε?
0: Όλα καλά, εδώ γεμάτη μέρα ποδοσφαιρική.
1: Γεμάτη μέρα, μπράβο να πούμε στην ΑΕΚ που είδες πώς καθάρισε, όταν έχεις center for αξίας, πώς καθαρίζεις τα μάτς.
0: Ισχύει.
1: Παίζει ρόλο αυτό. Και γενικά όταν είσαι προετοιμασμένος, όταν έχεις και τους κατάλληλους παίκτες, όταν είναι πολλά.
0: Ναι.
1: Μπράβο στην ΑΕΚ που θα κουνήσει εντόνι. Καλό για την ομάδα, καλό για την Ελλάδα και με τους βαθμούς. Αυτό θα πρέπει να κάνει σήμερα και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, ούτως ώστε να, καλά, ο Ολυμπιακός είναι ok, να έχουμε όλες τις ομάδες μας σε league phase, τουλάχιστον να παίζουν μέχρι τις γιορτές.
0: Mm-hmm.
1: Να δούμε όμως αν θα τα καταφέρουν, γιατί τουλάχιστον οι δύο, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, θα κάνανε ρόιδο που λένε στο χωριό μου πριν μια εβδομάδα και έβαλαν δύσκολα στον εαυτό τους στην ουσία. Ο Παναθηναϊκός είχε το μάτς στα χέρια του, δεν κατάφερε να το κρατήσει και ελπίζω να μην τρέχει και να φτάνει. Ελπίζω δηλαδή καλοκαιριάτικα να μην πάει πάλι σε διαδικασία παράτασης και πέναλτι. Ναι. Και από ό,τι θυμάμαι, τα τελευταία χρόνια, μετά το 23, μετά ο λάθος, έχει σε κάθε καλοκαιρινό, έτσι, κάθε καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός έχει ένα μάτς με πέναλτι. Αν θυμάμαι καλά, έχει 4 μέχρι φέτος, που έχει περάσει τα 3 και δεν έχει περάσει στα πέναλτι τον Άγιακ, στη Μασαλία.
0: Ναι, ναι, ναι, έχει Μασαλία.
1: Ναι, πολλού ήτανε.
0: Με Σακτάρ Ντονέτσκ, με Ντονέτσκ.
1: Ναι, μπράβο, Σακτάρ.
0: Και Βικτόρια Πλιζέν πιο
1: μετά. Ναι,
0: ναι, Βικτόρια δηλαδή, Πλιζέν.
1: Και στον Άγιαξ ακόμα βαράνε πέναλτι, ας πούμε, πόσα πέναλτι είχαν χτυπηθεί, 30 φεύγα.
0: Ναι, καλά, ναι, το θυμάμαι.
1: Ελπίζω δηλαδή να μην θυμάμαι, γιατί αυτή η διαδικασία πέρα του είναι ψυχοφθόρα, είναι θέμα τύχης,
0: ναι.
1: Ρώσικη ρουλέτα, οκ. Okay. Και η παράταση κούραση. Ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος, κατά την προσωπική μου άποψη, πιο ποιοτική ομάδα. Βέβαια έδωσε δικαιώματα στην αντίπαλό του να πιστεύει ότι κάτι μπορεί να πάρει. Και λογικό είναι. Από τη στιγμή που κατάφερε να πετύχει δύο γκολ στο Ολυμπιακό Στάδιο, και εκείνοι τώρα γνωρίζουν τον Παναθηναϊκό, οι Χράντες Κράλοβα, και φυσικά ετοιμάζονται κι αυτοί να διεκδικήσουν τις πιθανότητες που έχουν να συνεχίσουν αυτοί στην Ευρώπη και όχι ο Παναθηναϊκός.
0: Γι' αυτό
1: λοιπόν ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι προσεκτικός, θα πρέπει να μπει να καθαρίσει το ματς. Ούτως ή άλλως είναι η καλύτερη ομάδα, αλλά αυτό δεν γίνεται. Δεν φαίνεται στα λόγια, αυτό φαίνεται μέσα στο γήπεδο, φίλε. Η αλήθεια είναι
0: αυτή.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, έτσι να πούμε, και δύο λόγια για την ενδεκάδα που δεν νομίζω να δούμε τρελές εκπλήξεις. Το πιο πιθανό είναι να πάει με σύστημα 4-4-2 ο Παναθηναϊκός σε αυτό το ματς, δηλαδή με τον Μπένια κάτω από τα δοκάρια. Να πούμε ότι στην αποστολή είναι ο Καλάμπρια, αλλά εντάξει, λογικά είναι ανέτοιμος με την έννοια ότι είναι περίπου 1,5 μήνα έξω λόγω του τραυματισμού του. Θυμίζω ότι ο Τσάπρας λόγω του τραυματισμού είναι έξω, δηλαδή είναι χωρίς δεξιό μπάκο Παναθηναϊκός στην Τσεχία. Ο Κάτρης, όπως έκανε και στο πρώτο μάτσο, όταν τραυματίστηκε ο Τσάπρας. Ο Κυριακόπουλος θα είναι αριστερά. Οι δύο Ολλανδοί, Χαντρόκελεν και Ντεφράι, στο κέντρο της άμυνας. Τώρα, στη μεσαία γραμμή, Σιριβέγια. Για δύο θέσεις θεωρώ ότι είναι τρεις οι επικριτέστεροι. Και το λέω αυτό γιατί δεν ξέρω αν θα επιλέξει ο Νίστρουπ να δώσει τη δεξιά πλευρά στον Μπελίστρη, ο οποίος είναι πολύ καλός στο τακτικό κομμάτι που βοηθάει και στην άμυνα. Δηλαδή Μπελίστρη, Αντίνο και Ταμπόρδα θα πω. Τώρα, αν επιλέξει να παίξει ο Μπελίστρη, θα μείνει έξω και ο Ταμπόρδα. Θα δούμε αν θα επιλέξει Ταμπόρδα ή Γιάνκουσιτς. Ποιος θα μείνει έξω από τους δύο.
0: Ναι.
1: Και μπροστά δηλαδή θα είναι ο Τετέι με τον Λιβάη Γκαρσία. Όπως έτσι πιστεύω. Το έχει δει το μάτς. Θεωρώ πιο δύσκολο να πάει με τριάδα στην άμυνα. Αν το κάνει αυτό θα πάρει ο Πελίστρη τότε τη δεξιά πλευρά, όλο και ο Κυριακόπουλος στην αριστερή. Αν το κάνει λέω. Θα δούμε μια ωρίτσα πριν το μάτς, εκεί γύρω στις 7, στην ώρα της εκπομπής μου, που θα ανακοινωθεί η ενδεκάδα. Τι τελικά επέλεξε ο προπονητής του Παναθηναϊκού να πράξει. Ένας τελικός ακόμη για τον Παναθηναϊκό καλοκαιριάτικα, και το λέω αυτό γιατί δεν υπάρχει κανονάκι, θυμίζω στους φίλους ακροατές. Ο Παναθηναϊκός, αν χάσει, χάνεται. Τέλος, πρέπει να πετύχει γκολ, πρέπει να κερδίσει, πρέπει να κρατήσει την άμυνα, γιατί τέτοιες εποχές η άμυνα παίρνει και προκρίσεις, δεν πρέπει να δεχτεί γκολ. Γι' αυτό λέω πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, να αποφύγει τα ατομικά λάθη. Και φυσικά να μην δούμε και αυτό που είδαμε μετά το 65-70 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Ολυμπιακός μας τώρα ήταν ο κυρίαρχος, είχε το 2-0, είχε ευκαιρίες να πετύχει τρίτο γκολ, δεν τα κατάφερε. Και για έναν εξήγητο λόγο γύρισε πίσω, μπορώ να πω, και κατάφερε η αντίπαλος να πετύχει και δύο. Ελπίζω σήμερα να δούμε το εντελώς αντίθετο, γνωρίζοντας βέβαια ότι είμαστε ακόμα μετά την προετοιμασία. Βαριά πόδια, έχει δώσει ήδη αρκετά παιχνίδια ο Παναθηναϊκός. Αρκεί να γίνει και, αν χρειαστεί μετά, σωστή διαχείριση, γιατί θεωρώ ότι και ο Νίστρουπ έκανε κάποια λάθη όσον αφορά τη διαχείριση του ματς στο 2-0 και όχι στο 2-2. Ούτως ή άλλως στο 2-2, τι λέει, έγινε στην τελευταία φάση του ματς στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θα έχει γύρω στους 200-300 φιλάθλους ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο, ένα μικρό γήπεδο είναι, σχετικά καινούριο, που θα βοηθήσουν την ομάδα. Το έχει αποδείξει τη λίγη του Παναθηναϊκού τελευταία. Σε όλα τα μάτια δηλαδή, παρόλο που έχει περάσει τόσο Παναθηναϊκός στα παναβάσματα, είναι δίπλα στην ομάδα οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Έτσι θα κάνουν και σήμερα, ευελπιστώντας βέβαια να πάρει το αποτέλεσμα, γιατί περνώντας ο Παναθηναϊκός αγοράζει σε εισαγωγικά η λέξη ηρεμία. Και θα κοιτάξει βέβαια πλέον το ελληνικό πρωτάθλημα, όπου δεν έχει κάνει πρεμιέρα. Θυμίζω πήρε ένα βολή στο μάτς με την Κηφισιά. Και η πρεμιέρα του θα είναι αυτή την εβδομάδα, τη Δευτέρα, αν κάνω λάθος, στο μάτς στο Λεβαδιακό, Δευτέρα το βράδυ, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί θα ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός, το ελληνικό πρωτάθλημα, που εκεί μπορούμε, σε αυτό να θυμίσω, μπορούμε να δούμε και τον Κάγκουα, έτσι, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στα ευρωπαϊκά μάτς.
0: Ισχύει.
1: Λοιπόν, αυτά με όσον αφορά τα σημερινά, φίλε, αναμονή. Είμαστε στις 8 το βράδυ, δεν είναι το μάτς, στις 8 είναι.
0: Στις 8 είναι.
1: Για τις περιγραφές. Όλα τα μάτς εδώ στον Ιδρυβέντη Ελλάδα Sports 94,3.
0: Εννοείται.
1: Και να καλή επιτυχία να ευχηθούμε και στις άλλες δύο ομάδες, στον Πάκου, η Βολή, γιατί όφη, θεωρώ μόνο αν αυτοκτονήσει θα έχει πρόβλημα.
0: Συμφωνώ. Ειδικά λοιπόν, μετά τώρα, από αυτό που κάνει την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να χαθεί ένα τέτοιο προβάδισμα.
1: Εντάξει, θα είναι τεράστια αυτοκτονία τώρα, δεν είναι 1-0. Γιατί 1-0 εύκολα το γυρίζει. Τώρα 3-0 θα πρέπει να αυτοκτονήσει. Δηλαδή θα πρέπει στο 30 να είναι 2-0 ήδη.
0: Ναι.
1: Ή στο 20 δηλαδή.
0: Ή θα πρέπει να γίνει ό,τι έγινε στο Champions League με την LASK και τη Celtic.
1: Ναι, εντάξει, ποδόσφαιρο είναι, μην νομίζεις. Όλα γίνονται.
0: Εννοείται.
1: Τώρα αν είδες και το γκολ του Σπόρα, ένα πολύ ωραίο γκολ που έκανε η ομάδα του στο Champions League. Να τα λέμε για αυτά.
0: Ισχύει. Που έπαιζε αντίπαλο με το Verbiage.
1: Με το Verbiage, μπράβο, ναι. Τα δύο φιλαράκια. Βγήκε και ο διαιτητής για το μάτς της Λιβαδιάς, ένα Βεργέτης. Τι άλλο να πούμε. Ο Τουμπά ανακοινώθηκε και επίσημα για τον Παναθηναϊκό, που τον ευχαρίστησε για ένα χρόνο. Το λέγαμε και χθες στη Χαύρη. Εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του. Ήταν και εκτός αποστολής. Δεν ακολούθησε τον Παναθηναϊκό στη τεχεία.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, το τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός θα το δούμε αν θα πάρει κεντρικό αμυντικό. Γιατί θυμίζω έχει Ντεφράι, έχει Φαντρόγγελεν, έχει Κάτρι, έχει και τον Πάλμε Μπράουν. Θα δούμε αν θα στηρίξει το Λάβδα το παιδί από την Ακαδημία, το 16χρονο, ή θα πάει να πάρει κεντρικό αμυντικό. Επίσης, να δούμε τι θα γίνει και με τον Σαρουρί, εάν αποχωρήσει. Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή γεροπιαστό. Υπήρχαν κάποια ρεπορτάζ που λέγανε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από Γαλλία, όπως και για τον Ντουμπά. Τον Ντουμπά είπαμε τι έγινε ήδη Νοίκου. Οπότε αν ας πούμε φύγει και ο Σαρουρί, τότε θα πάει ο Παναθηναϊκός σε... τι άλλο. Να πούμε ότι χωρίς κόσμο το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και κλεισμένο των θυρών, γιατί απορρίσκεται τη ΔΕΑΒ το αίτημα του Παναθηναϊκού για αναστολή της τιμωρίας του που κουβαλάει από πέρυσι. Και έτσι... Όχι, αυτό δεν είναι, όχι, δεν είναι, μπερδεύτηκα. Λάθος, γράψε λάθος αυτό. Δεν είναι, είναι από... είναι περσινό το, με την τιμωρία με τον ΠΑΟΚ. Απλά μου ήρθε τώρα ένα μήνυμα και... είδες, χωρίς να το... χωρίς να το προσέξω, πήγα να την πατήσω.
0: Έλα, Σάκη, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Γράψει λάθος. Λοιπόν, για τον Ουναή να πούμε ότι... κοίτα, σε αυτό το θέμα...
0: Πριν συνεχίσεις, σε διακόπτω για πολύ λίγο. Απλά να απαντήσω στην Ντίνα, η οποία ρωτάει πότε είναι η κλήρωση του Europa League. Η κλήρωση του Europa League είναι προγραμματισμένη για αύριο στη 1 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος. Αυτό, συνέχισε, Σάκη.
1: Ναι, τι έλεγα. Για τον Ουναή έλεγα, λοιπόν, είμαστε εν αναμονή. Όσο δεν βρίσκει ομάδα, βέβαια, πότε μπαίνει η ομάδα για τη διεκδίκησή του, πότε βγαίνει. Δηλαδή, υπήρχε ο Άγιαξ που δεν ανεβαίνει ψηλά οικονομικά για τον Ουναή και φαίνεται ότι έκανε πίσω. Υπήρχε και άλλη Ολλανδική, η Αϊτχόβεν, αν δεν κάνω λάθος, η οποία και αυτή ενδιαφέρει για τον παίκτη. Χθες ή προχθές το βράδυ έλεγαν τα ρεπορτάζ από Ολλανδία ότι έκανε πίσω επίσης. Και όλο αυτό το θέμα είναι οικονομικό, έτσι, γιατί ζητάει αρκετά χρήματα. Περίπου 18-20 εκατομμύρια η Τζιρόνα ή Χιρόνα, δεν ξέρω πώς προφέρεται. Δεν το έχω
0: δει. Τζιρόνα είναι, γιατί είναι από την Καταλωνία.
1: Και... Άντως, εσύ που τα ξέρεις αυτά. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, τώρα το τι στοιχεία θα έχει αυτός ο παίκτης που θα πάρει, δεν ξέρω αν θα είναι ο Ουναή, γιατί ο Ουναή είναι πιο πολύ 8-10 παρά 6-8 που λέμε. Από τη στιγμή που έχει το Κάγκουε και το παιδί που πήρε από την Γουόρτσφορντ που θα ανακοινωθεί λογικά μέσα στην ημέρα, γιατί θα περάσει ιατρικές σχέσεις στην Αθήνα χθες το απόγευμα, αν όλα πάνε καλά, ιατρικά υπογράφει, ανακοινώνεται σήμερα, και αυτός είναι στο 8-10 κατ' εμέ τώρα, όχι που τερεπορτάζει πληροφορίες, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται να... Αν και παίζεις και στις τρεις θέσεις, δηλαδή στο 6, 8 και στο 10, εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται έναν παίκτη εκεί στο 6, αλλά έναν παίκτη που είναι αυτό που λέμε τώρα, να με συμπαθάς με τη λέξη παγών, σκύλος στο γήπεδο. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο Κοτσόλης και ο προπονητής του Παναθηναϊκού και τι στυλ παίκτη θα πάρει. Γιατί ναι, μεν βγαίνουν ρεπορτάζ για Ουναή, μιλάμε εμείς για τον Ουναή, και ξαφνικά μπορεί να σκάσει κάποιος άλλος παίκτης. Δεν το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, θα το δούμε. Mm-hmm. Σε τι παίκτη θα καταλήξει. Βέβαια, να θυμίσω, φίλε, ότι δεν έχει πολύ περιθώριο ο Παναθηναϊκός και δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο, άποψη λέω τώρα, που μπορεί να παίζει για τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, το τι θα γίνει απόψε. Δηλαδή, αν περάσει ο Παναθηναϊκός, είναι ακόμα η επιτεκτική ανάγκη να πάρει παίκτη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αν δεν περάσει στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός, ένα πρόβλημα που θα έχει ο προπονητής του Παναθηναϊκού είναι η διαχείριση του ρόστερ χωρίς παιχνίδι στην Ευρώπη. Mm-hmm. Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα, όταν δεν έχεις μεσοβδόμαδα παιχνίδι.
0: Ισχύει.
1: Και νομίζω ότι θα συμφωνήσεις σε αυτό που λέω. Όλα αυτά πιστεύω θα ξεκαθαρίσουν σιγά σιγά από σήμερα το βράδυ, μετά το τέλος του μάτι. Ελπίζω να μην πλησιάσει να αλλάξει η μέρα, δηλαδή να έχει τελειώσει Κατάλαβε τι λέω, στα 90 λεπτά να έχει τελειώσει και ο Παναθηναϊκός να έχει πάρει την πρόκληση και έτσι να είμαστε και σαν Παναθηναϊκός να είναι να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα, γιατί και χθες ο Ντεφράιντ που μίλησε εκ μέρους των παικτών και ο προπονητής του Παναθηναϊκού μιλήσαν για πίεση, το καταλαβαίνουν ότι υπάρχει πίεση όταν μιλάμε μέσα στον Αύγουστο παίζεις στην ουσία τελικούς, λογικό είναι να υπάρχει πίεση στην ομάδα. Με μια πρόκληση ο Παναθηναϊκός βγάζει από πάνω του όλο αυτό σήμερα και θα κάνει τη ζωή του βέβαια πολύ πιο εύκολη για την συνέχεια. Στα πόδια τους είναι λοιπόν να το τελειώσουν αυτό, ούτως ώστε από αύριο να μιλάμε βέβαια και γιατί δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια για το τι άλλες κινήσεις θα κάνει ο Παναθηναϊκός, σε συνδυασμό βέβαια όπως είπα νωρίτερα με αυτούς που θα φύγουν. Αν φύγει κάποιος άλλος, έφυγε τον Μπαν, θα φύγει Ζαρουρί. Εντάξει, τώρα για τον Λούζα σου είπα από τη Watford που θα περιμένουμε να ανακοινωθεί, θα δούμε τι επόμενη κίνηση θα κάνει. Πώς... Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο, φίλε, δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάποια ερώτηση.
0: Δεν έχω κάποια ερώτηση, αλλά έχει ο φίλος ο Ηλίας, ο οποίος και με αυτό θα ολοκληρώσουμε. Ισάκη, τι επιπτώσεις πιστεύεις ότι θα έχει ο Παναθηναϊκός σε περίπτωση μη πρόκρισης?
1: Πρώτα απ' όλα δεν θέλω να το σκέφτομαι αυτό, να το συζητήσω αυτό. Ελπίζω να περάσει να τελειώνει. Επιπτώσεις πρώτα απ' όλα και οικονομικές, γιατί δεν θα έχει κάποια έσοδα από την Ευρώπη. Πολύ γκρίνια μέσα στην ομάδα και από τους φίλους και λογικό είναι. Γιατί δεν είχε μεγαθυρία φέτος απέναντί το Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Έτσι. Απ' την άλλη όμως θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι είναι μια καινούργια ομάδα. Στην ουσία τώρα από τους παίκτες που είχε και ο Γιωβάνοβιτς πριν 2-3 χρόνια, μόνο ο Πάλμερ Μπράουν έχει μείνει. Δηλαδή ο πιο παλιός είναι ο Πάλμερ Μπράουν, δεν υπάρχει άλλος.
0: Ναι.
1: Έχει αλλάξει σχεδόν όλη η ομάδα. Όχι σχεδόν, έχει αλλάξει όλη η ομάδα. Τι θέλω να πω, καινούργιος προπονητής, καινούργιοι παίκτες, θα πρέπει να δώσουν και να δώσουμε όλοι χρόνο, περιθώριο, στήριξη για να γίνει ομάδα. Γιατί όσους παίκτες και να φέρεις, φίλε, φέρει καινούργιους παίκτες, φέρει καλούς παίκτες και βάλ τους να παίξουν να παίρνουν προκρίσεις.
0: Ναι.
1: Είναι και θέμα τύχης στο ποδόσφαιρο. Μπορεί να σου κάνει ομάδα, βλέπεις, πρόσεξε, ας πάρουμε λίγο το παράδειγμα τη ΣΑΕΚ και είναι καλοπροαίρετα το λέω αυτό.
0: Σάκη, λίγο μία γρήγορη γιατί πρέπει να κλείσουμε, συγγνώμη.
1: Ωραία, πάρουμε το παράδειγμα τη ΣΑΕΚ, η οποία βλέπει, προσθέτει κάποια πράγματα στην ομάδα, στήριξε τον προπονητή, αυτό θα πρέπει να γίνει και με τον Ίστρουπ, για να πάει παρακάτω ο Παναθηναϊκός. Με το να, αν δεν περάσει, φεύγει ο προπονητής, είναι παλτό και όλα αυτά, μία από τα ίδια θα δούμε και θα βλέπουμε συνέχεια. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Υπομονή και ευελπιστώ να μην γίνει αυτό που λέει ο φίλος. Και αυτός αφήνω τα υπόλοιπα 6 με 8 το απόγευμα, θα πούμε περισσότερα.
0: Sports on Air Live, μην τον χάσετε. Σάκη, να σε καλά, ευχαριστώ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι.
2: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
3: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 κοντά στις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
4: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
3: Την Πέμπτη στις 8 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
2: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
1: Άλλαξα συνεργείο.
2: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
1: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
2: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
3: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
4: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
4: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
5: Τηλέφωνο 27240 27270.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
7: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
9: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής της 5ης 27ης Αυγούστου 2026 και πριν συνεχίσουμε με τους αγώνες των ελληνικών ομάδων σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς σήμερα έχουμε μπόλικο μενού, να πούμε μία είδηση που αφορά τον Ολυμπιακό, καθώς έκλεισε η μεταγραφή του Νορβηγού Μάρκους Πέντερσεν, του Νορβηγού δεξιού μπακ της Τωρίνο, στους Πειραιώτες, οι οποίοι τα βρήκανε με τους Ιταλούς με ένα ποσό στα 6 συν 2 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται μάλιστα ο ποδοσφαιριστής άμεσα στην Ελλάδα μέχρι το βράδυ της Πέμπτης, είτε αύριο Παρασκευή, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2030 ο διεθνής Νορβηγός δεξιός αμυντικός.

Και λοιπόν, συνεχίζουμε με το κεφάλαιο Ευρώπη. Καθώς έχουμε τους αγώνες του ΠΑΟΚ με την Μπραντ στην Νορβηγία, του Παναθηναϊκού με την Χράντα Τσκράλοβε στην Τσεχία για το Conference League, και για το Europa League έχουμε τον αγώνα του Όφη με την ΤΣΚΑ Σόφιας στην Βουλγαρία, με τους

με τους ελληνικούς συλλόγους να κυρίως ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, γιατί ο Όφη έχει ένα μαξιλάρι ασφαλεία στο 3-0, οπότε πάει πιο πολύ για διαχείριση ο Όφη στον αγώνα της Βουλγαρίας. Παρ' όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν ένα, μπορεί να πει κάποιος, δύσκολο έργο απέναντι στις ομάδες. Όχι, δεν είναι δύσκολο έργο. Το έργο είναι δύσκολο από την άποψη ότι δεν κέρδισαν καμία από τις, δεν κέρδισαν στο γήπεδο τους κανένας από τους δύο. Ο ΠΑΟΚ έφερε ισοπαλία 1-1 με την Μπραν, ενώ ο Παναθηναϊκός επίσης έφερε ισοπαλία 2-2 με την Χράντετς Κράλοβε, με την Χράντετς η οποία μπήκαν 2 γκολ στο 89 και στο 90-4 για να, ουσιαστικά για να ξανάρθουν όλα στο 0, εκεί που ο Παναθηναϊκός είχε ένα προβάδισμα 2 γκολ, με τα 2 γκολ που είχε σκοράρει ο Τετέι στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, και εν συνεχεία χαλάρωσε πάρα πολύ ο ρυθμός των Πρασίνων, με αποτέλεσμα να χάσουν ακόμα και το παιχνίδι. Δεν έχασαν, δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος κίνδυνος αποκλεισμού όσον αφορά στο αποτέλεσμα, γιατί όλα είναι ανοιχτά, δηλαδή δεν υπάρχει κανένα προβάδισμα για κανέναν, δεν υπάρχει δηλαδή ούτε ο μεν είναι μπροστά ούτε ο δε, όλα είναι στο μηδέν, δηλαδή έχουμε και στις δύο περιπτώσεις τελικούς, καθώς δεν ισχύει το εκτός έδρας γκολ, δεν ισχύει το εκτός έδρας γκολ από το 2021 και έπειτα. Με τον Παναθηναϊκό να κατεβαίνει χωρίς τον ΠΑΟΚ, όπως ακούσατε ανακοινώθηκε από την Χαύρη, έχει τα διλήμματα του Τζέικομπ Νίστρουπ, κυρίως για το δεξί άκρο της επίθεσης, καθώς σκέφτεται ποιον θα ξεκινήσει, αν θα ξεκινήσει τα μπόρδα, αν θα ξεκινήσει η Πελίστρη. Ο Κάτρης θα είναι αυτός ο οποίος θα αγωνιστεί στην θέση του Τσάπρα, ο οποίος, θυμίζουμε, Τσάπρας είχε τραυματιστεί στον αγώνα του Ολυμπιακού Σταδίου, ενώ ο ΠΑΟΚ εναντίον της Μπραν στην Νορβηγία έχει μια σημαντική απουσία του Αντρία Ζίβκοβιτς, καθώς η UEFA απέρριψε την έφεση την οποία είχε κάνει ο ΠΑΟΚ για μείωση της ποινής του Αντρία Ζίβκοβιτς, του αρχηγού του, και έτσι οι ασπρόμαυροι δεν θα αγωνιστούν με τον Αντρία Ζίβκοβιτς. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα για να προκαλέσει πονοκέφαλο στον Αλέσιο Λύση. Και εντάξει, ο Όφη, άσχετα αν οι περισσότεροι παίκτες θα είναι διαθέσιμοι, δεν θα έχει διαθέσει το Χρυσοσκόντη τον Ισέκα, ο οποίος Ισέκα

στην Ευρώπη και να φέρουν και βαθμούς στην Ελλάδα, αναλόγως και τους αντιπάλους οποίους θα κληρωθούν. Αν και στο Conference League δεν υπάρχει κάποιος αυτή τη στιγμή αντίπαλος ο οποίος να είναι φόβητρο, όλες οι ομάδες είναι στα μέτρα του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής. Εντάξει, τώρα δεν βάζω στην κουβέντα Brighton και αυτές τις ομάδες, καθώς η Brighton okay, δεν έχει την ευρωπαϊκή εμπειρία, αλλά δεν πάβει να είναι μια αγγλική ομάδα η οποία έχει ξαναβγεί και στην Ευρώπη. Είχε βγει στο Europa πριν τρία χρόνια, είχε αντιμετωπίσει την ΑΕΚ, όπου είχε ιτηθεί 3-2 μέσα στην Αγγλία, αλλά στην Νέα Φιλαδέλφια με εύστοχο πέναλτι του Ζωάο Πέντρο πήρε την νίκη, μια νίκη πολύ σημαντική για την συνέχεια στο Europa League. Και τι άλλο ήθελα να πω πάνω σε αυτό. Ναι, ότι μπορεί να μην έχει την εμπειρία η Brighton, αλλά δεν πάβει να είναι μια αγγλική ομάδα που ξέρουμε τα τελευταία χρόνια ειδικά πόσο μεγάλη επένδυση πέφτει στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Γιατί η Brighton έχει κάποια σύν και κάποια πλην. Το πλην είναι η εμπειρία η οποία δεν έχει, που την έχουν και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, και το σύν είναι αυτό που σας είπα με τις επενδύσεις. Πλάκα. Τώρα που το σκέφτομαι, σε περίπτωση πρόκρισης της Brighton, γιατί να πούμε ότι το πρώτο παιχνίδι με την Τρόμζο είχε λήξει 0-0, οπότε ούτε εκεί έχει κριθεί κάποια πρόκριση. Πιστεύω ότι εφόσον περάσει η Brighton με το καλό, που εγώ προσωπικά εύχομαι να περάσει η Brighton την Τρόμζο, θα δούμε περισσότερες φορές φέτος την χρησιμοποίηση από τον προπονητή της, από τον προπονητή της Brighton, από τον προπονητή των Γλάρων, την χρησιμοποίηση των Μπάμπη Κοστούλα και Στέφανο Τζίμα, κάτι το οποίο θα είναι πάρα πολύ καλό να αποκτήσουν παραστάσεις, να πάρουν παιχνίδια, ειδικά σε μια διοργάνωση όπως είναι το Conference League, που okay, είναι η τρίτη εντάξει διοργάνωση της UEFA, είναι μια σημαντική διοργάνωση της FIFA, λέω, της UEFA, είναι μια σημαντική διοργάνωση για την για την συγκομιδή στους βαθμούς, αλλά δεν έχει τις ομάδες φόβητρα να πεις ότι δεν μπορεί να παίξει κάποιος. Οπότε, δηλαδή, θυμάστε όταν είχε κατέβει Chelsea στο Conference League, που έτυχε να προκριθεί στο Conference League η Chelsea τη σεζόν 2024-25, τι έγινε? Πήγε και το πήρε σβηστά, και δεν το πήρε με τη βασική της ομάδα. Το πήρε με κάποιους βασικούς παίκτες, αλλά κυρίως χρησιμοποιήθηκαν δεύτεροι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, για να καταλάβετε τι εννοώ, η Chelsea τότε, δεν ξέρω αν τον έχει ακόμα βέβαια, είχε αποκτήσει μόλις από την Μπριζ τον Μαρκ Γκιού. Ο Γκιού είναι ένας ποδοσφαιριστής από την Ισπανία, γέννημα θρέμα των Ακαδημιών της Μπαρτσελώνα, είχε σκοράρει κιόλας στο ντεμπούτο του με την Μπαρτσελώνα. Αυτός πήγε στην Μπριζ. Από την Μπριζ είδαν κάποιες εμφανίσεις στην Chelsea και τον τσιμπήσανε με μεταγραφή. Σε 9 συμμετοχές στο Conference League, ο Γκιού είχε 6 γκολ. Ήταν ο πρώτος σκόρερ, αν δεν κάνω και κάποιο λάθος κιόλας, εκείνη τη σεζόν ήταν και ο πρώτος σκόρερ στο Conference League της Chelsea, το οποίο εν τέλει κατέκτησε. Θα το δούμε αμέσως.

Ο Μάργιου δεν ήταν πρώτος, ήταν ο πρώτος της Chelsea, αλλά δεν ήταν ο πρώτος σκόρερ γενικά στο Europa League, στο Conference League εκείνης της περίοδου. Καθώς εκείνη τη χρονιά είχε βγει πρώτος σκόρερ με 8 γκολ ο Πουλούλου της Γιαγκελόνια, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος. Όπα, όχι. Ο επόμενος είναι ο ελεύθερος. Στην Αλχαζέμα αγωνίζεται ο Πουλούλου. Έχει

υπογράψει συμβόλαιο στο 2029. Έχει κάνει τους πρώτους του αγώνες με την Al Hazem. Ο Μπακαμπού είναι αυτός ο οποίος είναι ελεύθερος, που ήταν και δεύτερος σκόρερ στο Conference League με 7 γκολ, ενώ εν συνεχεία ακολουθεί ο Κούσης από την Λιθουανία, ο οποίος αγωνίζεται στην Τσέγε, και όχι μόνο αυτό, και μετά είναι ο Γκούι, δηλαδή είναι τέταρτος σκόρερ στο Conference League ο Γκούι, με 6 γκολ. Και αυτή τη στιγμή ο Γκούι παραμένει στην Τσέλσι, αλλά έχει να αγωνιστεί από ό,τι βλέπω από τον Απρίλιο σε παιχνίδι με την Brighton που είχε μπει ως αλλαγή. Δηλαδή καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι, θα είναι η συμμετοχή της Brighton στο Conference League, μόνο και μόνο για να συμμετέχουν οι Κοστούλας και Τζίμας, όπου ξέρετε τι συνέβη με αυτά. Κάνεις παραστάσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και εν συνεχεία έχεις κανένα δύο κεφάλια από πάνω σου να σε παρακολουθούν. Μπορεί αυτά τα κεφάλια να είναι από κάποιες ομάδες οι οποίες να είναι στα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου, και μιλάω τώρα για Serie A, Bundesliga, Premier League και τέτοια. Πότε δεν ξέρεις. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε τα ποδοσφαιρικά. Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες. Και θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή κάνοντας αναφορά στον αγώνα της Σερβίας με την Ελλάδα, τον τελευταίο αγώνα της φάσης των ομίλων του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών, του Γυροβόλεϊ Γυναικών, το οποίο, όπου ο όμιλος της Ελλάδας διεξάγεται στην Τσεχία, στο Μπρνό, εκεί όπου ιτήθηκε η Ελλάδα 3-0. Ένα παιχνίδι το οποίο, εντάξει, ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, καθώς είχαν προκριθεί και οι δύο ομάδες. Απλά η Ελλάδα ήθελε κάτι παραπάνω για να έχει ένα καλύτερο πλασάρισμα στην φάση των 16, όπου μάλιστα σε αυτό το πλασάρισμα να αντιμετώπιζε κάποιον αντίπαλο ο οποίος να είναι στα μέτρα της. Σε αυτή τη στιγμή, όπως έχουν τα πράγματα, θα αντιμετωπίσει ή την Γαλλία ή την Σουηδία στις φάσεις των 16. Δεν έχουμε να πούμε πολλά για αυτό το μάτς. Η Σερβία ήταν πάρα πολύ καλύτερη. Οι Ελληνίδες παίζανε ένα παιχνίδι διαδικαστικού χαρακτήρα, και σήμερα, καθώς σήμερα ολοκληρώνεται η φάση των ομίλων, θα μάθουμε τον αντίπαλό της στους 16. Και πάμε να δούμε λίγο μια γρήγορη δύο ειδήσεις. Καθώς έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια, η FIBA ανακοίνωσε την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων του Μουντομπάσκετ του 2027 του Κατάρ από σήμερα, από 27 Αυγούστου 2026, και ότι η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, του Κροάτη τερματοφύλακα στα 31 του, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030. Θυμίζουμε ότι ο Λιβάκοβιτς είχε προταθεί στον Ολυμπιακό, αλλά απορρίφθηκε από τους ανθρώπους των Ερυθρόλευκων λόγω ενός τραυματισμού ο οποίος είχε πάθει και δημιούργησε προβληματισμούς. Αυτά τα ολίγα, δεν νομίζω ότι έχω κάτι παραπάνω να πω, καθώς είχαμε μιλήσει για τα πάντα. Σήμερα, εντάξει, η μέρα ήταν πιο ποδοσφαιρική και αύριο θα είναι η πιο ποδοσφαιρική. Δεν ξεχνάμε ότι έχουμε και στις 7 την κλήρωση του Champions League, όπου η ΑΕΚ θα μάθει τους αντιπάλους της, και αύριο στη 1 και στις 2 ώρα Ελλάδος θα έχουμε και τις κληρώσεις του Europa League και του Conference League αντίστοιχα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμελία, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής Αντριάννα Πούγιου, και στην εκφώνηση των δελτίων πολιτικών και αθλητικών ειδήσεων ο Πάνος Πουρναράς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο τις ίδιες ώρες, από τις 11 έως τις 2. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι και εννοείται καλή επιτυχία στις ελληνικές μας ομάδες. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια χαρά!

0: Λαύ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά μου.
6: Έτσι.
2: Μη είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μη γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλάρης, Εμμανουήλ Λικούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
5: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Η ώρα είναι 2.
8: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

στο κενό κι οι λέξεις μετρημένες να κρατούν το σκοπό του κάθε τραγουδιού

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
2: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαίου λυκείου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα εντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27,30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια.
6: Πρέπει να έρθουν για απόφραξη.
5: Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
7: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
7: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 9711.
7: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
8: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 247 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
9: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
10: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
11: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα, παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
14: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
13: Συντονίσου.

0: Αυτή η γη που πατάς έχει ποτιστεί με αίμα. Με αίμα δικό μου. Με αίμα που χύθηκε για σένα. Τα κατάφερα. Το πότισα το χώμα. Δικό σου το έκαμα. Τώρα οι ρίζες μου μονάχα αναμνήσεις. Ζω με αυτές που το ψιθύρισε η αγάπη πριν πεθάνει. Μην υποδουλώσεις και την ανάμνηση.
1: Χτυπάω το χέρι στο τραπέζι, μη κοιτάζεις. Είμαι κλειστό βιβλίο, πια δεν με διαβάζεις. Δεν έχω λέξεις να σου πω, σβήνει η φωνή μου. Πες μου τι θες και τι ζητάς εδώ μαζί μου. Χτυπάω το χέρι στο τραπέζι, σπάω το χρόνο. Έτσι μπορώ με το θυμό και συμβιώνω. Είσαι μπροστά μου, ζωντανή, μα όχι δική μου. Πες μου τι

έχει για μένα. Δεν έχει, ας πούμε, σύνορα ή ρατσισμούς. Χωρίζεται, δεν είναι. Στη μουσική που έχει κάτι να πει και κάποια που δεν έχει τίποτα να πει. Χτυπά το χέρι στο

0: Μου το ψιθύρισε η αγάπη πριν πεθάνει. Μην υποδουλώσεις και την ανάμνηση.
1: Εκεί που συναντιούνται τα βλέμματα, εκεί που τα λόγια είναι αθόρυβα και οι σκέψεις παγώνουν, εκεί βρίσκουμε την επαφή.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-87164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
10: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
11: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
10: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
11: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
10: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
11: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης, είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
12: Η ώρα είναι 3.
13: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφρά, τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
6: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
7: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
9: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
10: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
11: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
10: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
11: γάτες,
12: τροκτικά,
13: ερπετά,
12: ψάρια και πτηνά.
13: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
12: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
13: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
12: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
13: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
13: Παράδοση και στο χώρο σας.
12: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
13: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
12: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
14: Ρωμαίος,
15: Ιουλιέτα,
14: από του Μπόστ την Μπένα.
15: Έργο παλιό,
14: μα σύγχρονο,
15: που αφορά και σένα.
14: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
15: Ρωμαίος Σακελαρίου.
14: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
15: Σε ρόλο παραμάνας,
14: χωρίς καμιά ντροπή,
15: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
14: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
15: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
14: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
15: Τρεχάτε για να δείτε.
16: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας.
6: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
17: Η ώρα είναι 3:30.
6: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
18: Έχουμε αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?
18: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
19: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
20: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
19: Συντονίσου.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Για φρέσκια πέστροφα, κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
0: Κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαίου λυκείου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος. Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μην χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
5: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρε τη σκυλίτσα. Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών. Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 87164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
8: Η ώρα είναι 4. Άφθαρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210-9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται. Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
5: Η ώρα είναι 4:30.
6: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
8: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
5: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
4: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης, είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 69444 και 66055. Πτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνη σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και ένα γνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και ένα γνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
4: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
10: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
11: Όλοι την προσκυνάνε.
10: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
11: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
13: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
12: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
13: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27210-87164.
13: Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος.
13: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
14: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
15: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Β, Καλαμάτα.
16: Η ώρα είναι 5:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
17: Έχουμε Αλφα παντού.
16: Δηλαδή?
17: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
18: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
3: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
3: γάτες,
4: τροκτικά,
3: ερπετά,
4: ψάρια και πτηνά.
3: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
4: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
3: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
4: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
3: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
3: Παράδοση και στο χώρο σας.
4: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
4: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
5: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
6: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
5: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης. Οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
6: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
5: Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
6: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
8: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210 69 454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
10: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23778 και 21-132.
11: Η ώρα είναι 6.
12: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια.
6: Πρέπει να έρθουν για απόφραξη.
5: Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
7: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
7: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
7: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
9: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
10: Ρωμαίος,
11: Ιουλιέτα,
10: από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό,
10: ασύγχρονο,
11: που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
11: Ρωμαίος Σακελαρίου,
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνας,
10: χωρίς καμιά ντροπή,
11: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
10: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
11: τρεχάτε για να δείτε.
0: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας.
9: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
12: Η ώρα είναι 6:30.
13: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα παντού.
15: Δηλαδή?
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
16: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
4: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά. Το δίλημα πάδι να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
5: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους Γουρναπούλα. Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
6: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
7: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
6: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις air condition.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά.
7: Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το super μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

καλούς νόμιζες πως τους είδες να τελειώνουν και φεύγεις για άλλους ουρανούς. Για μένα είσαι απ' αυτούς τους χαμηλούς.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
2: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
10: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
11: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
12: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
11: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
12: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
11: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
12: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
13: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
14: Η ώρα είναι 7:30.
15: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
16: Έχουμε αλφα παντού.
15: Δηλαδή
16: αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
18: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
17: Συντονίσου.

που με θέλεις θα ταιριάζω. Το λίγο μου θα είναι αρκετό σου. Θα με κοιτάς και θα σου μοιάζω. Και θα αγαπάς τον εαυτό σου. Μου λες πως όλα θα τα φτιάξεις. Σαν να είναι ρούχα πεταμένα. Θα καταφέρεις να μ' αλλάξεις. Μα θα έχεις άλλον

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με

0: Όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Ντίμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Ντίμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 210 52 394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
0: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
0: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μην χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
5: Η ώρα είναι 8.
3: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1 94,8 με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.

Όλες οι νότες πως μπορούν τόσο γλυκά να τραγουδούν μόνο για σένα, για σένα.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
1: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
0: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
1: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
0: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
1: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσης, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210-9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής, Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
8: Bread. Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
9: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα, γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται να

0: θεϊκό προφιτερόλ.
1: Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
2: Τα αφρά, τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
1: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει.
0: Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη.
1: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
4: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-87164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων κτέλ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
8: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
9: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
10: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
9: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
11: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
12: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
11: Θανόπουλο Σέρβις.
12: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
8: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
13: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
14: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
13: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
14: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
13: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
14: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
3: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το Super Μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
15: Η ώρα είναι 9. Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27,30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
7: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
8: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
8: γάτες,
7: τροκτικά,
8: ερπετά,
7: ψάρια και πτηνά.
8: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
7: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
8: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
7: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
8: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-95900.
8: Παράδοση και στο χώρο σας.
7: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
8: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
7: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
9: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
10: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνωση ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Σταμάτα να κλείνει το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
11: Ρωμαίος!
12: Ιουλιέτα!
11: Από του Μπόστ την Μπένα.
12: Έργο παλιό.
11: Ασύγχρονο.
12: Που αφορά και σένα.
11: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
12: Ρωμαίος Σακελαρίου.
11: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
12: Σε ρόλο παραμάνας.
11: Χωρίς καμιά ντροπή.
12: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
11: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
12: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
11: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
12: Τρεχάτε για να δείτε.
13: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας.
14: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
15: Η ώρα είναι 9:30.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
16: Συντονίσου.

την πόρτα μου σαβώ. Δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβώ κάποιον άγνωστο να βρω.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας. Σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοποίηση.

0: Ληστεία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
1: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
0: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
4: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
5: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
4: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
5: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
4: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
5: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
7: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
8: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Β, Καλαμάτα.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένας εντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Η ώρα είναι 10:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Η ώρα είναι 11.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Η ώρα είναι μία. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Ήρθε ξημέρωμα και κλαίει με δύο δάκρυα και μου λέει θέλει να φύγει. Δεν μου είχε δώσει αφορμή πως κάτι τέτοιο ξαφνικά θα μου συμβεί. Μες στο μυαλό μου όλα θολά χτυπάει κόκκινο.

Ήτανε μέσα στη βροχή, ξυπολιτή και μοναχή, σ' όνειρο ζούσε. Είναι η βραδιά μου Γολγοθάς, τη ρώτησα που θες να πας, δε μ' απαντούσε. Μες στο μυαλό μου όλα θολά, χτυπάει

δυο λέξεις με τέλειωσε φίλε. Να σου πω πως ακόμα την αγαπώ. Τελικά που θα πάει, ποιο θα βρει να αγαπώ.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.